0: 25% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης. Είναι 15 Ιουλίου, παιδιά. Στα μέσα του μήνα φτάσαμε.
1: Και στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα.
0: Καλημέρα, George.
1: Καλημέρα, George.
0: Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα σας. Τελειώσανε τα ψέματα.
0: Τέλος.
1: Πάπαλα. Τώρα τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Κάντε λίγο υπομονή. Κανονικά είμαστε εδώ. Στο final countdown. Είναι εδώ τώρα που μπορείτε να πάρετε το στυλό σας και να τραβήξετε ακόμα μία γραμμούλα, να σβήσετε ακόμα μία μέρα. Πιο κοντά στις διακοπές, οι περισσότεροι φαντάζομαι πρώτη του μήνα θα φύγουμε, να πάμε λίγο διακοπές, να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε. Και όσοι αργείτε και δεν φεύγετε πρώτη του μήνα, κάντε λιγάκι υπομονή, είναι καλοκαίρι.
0: Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έχουν βγει και τραγούδια για τέτοια, να ξέρετε. Για τέτοιες καταστάσεις έχουν βγει τα συγκεκριμένα τραγούδια. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχουμε και αφιέρωμα. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους κάποιο ρούχο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Το ρούχο, παιδιά.
1: Ρούχο.
0: Εντάξει, για να σας δω λοιπόν. Ρούχα στέλνουμε σήμερα. Μακό, μπιτζάμες, παλτό.
1: Φουστάνι. Ναι, το παλιό μου παλτό. Ναι,
0: έχει πολλά. Έχει πολλά. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το είχαμε κάνει το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Είχαμε ξανακάνει ένα αντίστοιχο αφιέρωμα. Εντάξει, παιδιά, κάνουμε ένα τώρα να κλείσουμε αυτή και την άλλη εβδομάδα και μετά γεια σας. Τα επόμενα αφιερώματα μετά.
1: Θεός, καλά να είμαστε. Στην επιστροφή, καλά να είμαστε.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε, εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ στον Love 97,5 με τραγούδια τα οποία έχουν μέσω στίχο τους κάποιο ρούχο. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας και μένετε μαζί μας μέχρι τις 10. Γιατί έρχονται και παιχνίδια, έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και δώρα, έρχονται και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και ρούχα σήμερα. Τραγούδια με ρούχα. Να μας στείλετε μήνυμα 694-711-11 στο Viber.
0: Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 με Ιουάννα Τσέλιγκα
1: και Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Είναι πρωινό Τετάρτης. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Να ξέρετε, επειδή το έζησα στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο, ότι όσο περνάνε οι μέρες, μεγαλώνει και η μάχη της ξαπλώστρας, παιδιά. Η μάχη της ξαπλώστρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Εν τω μεταξύ, πήγα. Εμένα τι μου είχε τώρα, ακούστε τώρα να δείτε τι μου είχε. Έχω πάει σε μία παραλία τη μία μέρα.
1: Ναι.
0: Και κάνει η ξαπλώστρα, ξέρω εγώ, το σετ κάνει 30 ευρώ.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έμπασε τόσο. Εντάξει, εμείς ήμασταν και αρκετοί. Οπότε εντάξει, το μοιραζόμασταν. Πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα
1: ναι.
0: στην ίδια παραλία.
1: Α.
0: Πάμε να πάρουμε την ίδια ξαπλώστρα και μας λέει 40. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, γιατί 40.
1: Άλλη λέει, μέρα.
0: Άλλαξε η σεζόν, λέει.
1: Ποια σεζόν?
0: Είπε στο Σαββατοκύριακο, άλλαξε η σεζόν.
1: Τι εννοεί, Μεσγιο? Εγώ καλοκαίρι το νιώθω πάλι, δηλαδή δεν είναι φθινόπωρο.
0: Άλλαξε, λέει, η σεζόν τώρα είναι η αυξημένη σεζόν. Είναι το κομμάτι της αυξημένης.
1: Τι λέτε, και λέει, κύριε.
0: Και
1: μου.
0: Λέω, αλήθεια, λέτε τώρα. Δηλαδή, εχθές ήρθαμε οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο μέρος.
1: Ήρθατε χθες, άνοιξε και σήμερα είναι καλοκαίρι.
0: Τι είναι αυτό, λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Λέει, ξέρετε, λέει, είναι από σήμερα, λέει, είναι παραπάνω. Και ήταν 40 ευρώ και σκεφτόμουν, παιδιά, λέω πραγματικά αυτό το πράγμα με τις. Σε σλόγγι και με τις απλώσεις. Μιλάμε για μεγάλη μάχη. Επίσης,
1: ναι,
0: δηλαδή, έρχονται και οι τουρίστες.
1: Εντάξει, είναι και εξωφρενικές τιμές πια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται.
1: Σε πιάνει ο θυμός, δηλαδή. Δεν γίνεται.
0: Έρχονται οι τουρίστες ναι. που μπορεί το 30 ευρώ να μην το βλέπουν και τόσο ακριβό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο οι τουρίστες, συγγνώμη.
0: Γιατί και εμείς τουρίστες δεν είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τουρίστες
1: είμαστε,
0: είμαστε,
1: ναι, είμαστε Έλληνες όμως. Δεν είμαστε από το εξωτερικό
0: ναι,
1: που θεωρητικά, ρε παιδί μου, έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχονται αυτοί από το εξωτερικό που έχουν τα λεφτά και δεν του νοιάζει.
0: Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι ότι τώρα να πα, δηλαδή αν είσαι 4 άτομα και θέλει 4 ξαπλώστρε, δηλαδή 2 σετάκια, 40 και 40 είναι 80 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βάλε και το να φας, να πιεις κάτι κτλ. Φεύγεις από την παραλία με ένα κατοστάρικο στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα, για να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Για να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή, και πραγματικά έλεγα, σκέψω ότι εμείς, εγώ ρε παιδί μου, επειδή έχω το γιο στην Κρήτη, είχα και σπίτι για
1: ναι.
0: διαμονή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου τώρα με πολύ καλά εισιτήρια, με πολύ καλό προϋπολογισμό για το τέτοιο, για το τρίμερο, και σκεφτόμουν και λέω τώρα αυτό, αν το υπολογίσει επί 4 άτομα, επί 3 άτομα, επί 5 άτομα, δεν ξέρω, ή μια παρέα. Μιλάμε για budget, παιδιά. Μιλάμε
1: εντάξει.
0: τώρα για πολύ.
1: Δεν
0: το συζητώ, δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Παρόλο που όλοι λένε, ναι, ξέρετε, είναι χαμηλές τιμές, παιδιά, αυτό.
1: Χαμηλές τιμές δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Πουθενά δεν είναι.
0: Όχι, γιατί
1: σου λέω,
0: επειδή δεν σου δίνουν 100 που το δίνουν στη Μύκονο, λες εσύ, άμα ήθελα να πήγαινα στη Μύκονο.
1: Καλά, ρε φιλαράκι, συγγνώμη, το γεγονός ότι μου το δίνει 100 δεν σημαίνει ότι είναι φθηνό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή και στα 80 να μου το δώσει πάλι ακριβό.
0: Και το 40 είναι ακριβό.
1: Και το 40 είναι πολύ ακριβό. Δεν σημαίνει ότι δεν μου δίνει 100 άρα είναι φθηνό.
0: Πραγματικά σκέφτομαι ότι πάρα πολλοί χάνουν ίσως και από αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, οι τουρίστες θα έρθουν, ξέρω εγώ, Ιούλιο. Γιατί φέτος όπως έχουν πάει τα πράγματα, έχουν πάει παρακάτω και οι τουρίστες
1: ναι.
0: με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο τουρίστας που θα σου έρθει είναι τον Ιούνιο, τον Μάιο, θα είναι ο Έλληνας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε χάνουν και πάρα πολύ. Γιατί όταν πληρώσεις ένα ποσό Χ για την ξαπλώστρα, δεν κάνεις κατανάλωση μετά. Σκάνε όλοι με τα μπουκαλάκια και μετά τίτε μέσα στις σακούλες και μέσα στις τσάντες
1: ναι, ναι.
0: και έχουν και τα φαγητά, το φούρνο
1: πάρει,
0: και τα λοιπά.
1: Οπότε
0: θα μπορούσε. Βέβαια λογικό είναι. Θα μπορούσε δηλαδή να το έχει, ξέρω εγώ, 15-20 και να σου φάει ο άλλος άλλα 30 από μόνος του και να το ευχαριστηθεί κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες και να... Γιατί έβλεπα και στις κριτικές στο Google πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή σε πάρα πολλές παραλίες που έμπαινα να δω κριτικές, έχει παίξει κράξιμο, να ξέρετε, πάρα
1: λόγω
0: πολύ.
1: Λόγω της τιμής.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Μα δεν γίνεται τώρα να θες να πας για ένα μπάνιο στη θάλασσα, αυτό που λες και εσύ, και να σου στοιχίζει 80 ευρώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Και σκέψου και αυτούς που μένουν εκεί πέρα, που είναι το σπίτι τους από πάνω, ξέρω
1: ναι.
0: εγώ, και πρέπει να αναγκαστούν να πάνε σε μια παραλία που είναι μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και προκειμένου να μην καθίσουν στην άμμο να πλύνουν 100 ευρώ την ημέρα για,
1: λες,
0: για να κάνουν ένα μπάνιο. Δηλαδή, εντάξει,
1: δεν
0: τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι τρελαίνεσαι. Θα ήθελα λιγάκι σε αυτό να δίναμε λίγο προσοχή όλοι, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο Έλληνας, άμα του δώσει αυτό το κομμάτι τζάμπα, δηλαδή βλέπω σε όσα μαγαζιά είναι πολύ φθηνή η ξαπλώστρα, βλέπω ότι οι καταναλώσεις ανεβαίνουν κατακόρυφα.
1: Βέβαια.
0: Φυσικά. Γιατί θα φας και το τοστάκι σου εκεί, θα πιεις και το χυμό σου εκεί, θα πάρεις και το κλαμπ σάντουιτς μετά, ό,τι είπε ο διαιτολόγος ακριβώς το ανάποδο. Κατάλαβες δηλαδή όπως τα πατώρα είναι ακριβώς. Ανάποδο,
1: ναι.
0: Την πυρούλα σου, τα τέτοια. Δεν θα πεις άντε να σηκωθώ να πάω σε ένα άλλο μαγαζί να φάω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και όχι, δεν θα φάμε τίποτα εδώ, μόνο το νεράκι και τον καφέ και τέλος
0: φύγαμε. Ή βάλε την πετσέτα σου πιο εκεί, να είσαι στην πετσέτα και μετά να πάνε να τα φας τουλάχιστον κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Αισθάνεται ο άλλος ότι παίρνει αξία το χρήμα που δίνει, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Σου λέει έφαγα κιόλας. Ξάπλωσα, απόλαυσα τον ήλιο, απόλαυσα τη θάλασσα, έφαγα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα το κερδίζανε νομίζω οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω και ποια είναι η άποψή σας. Αλλά μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια 694 711 11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Θεωρείτε και εσείς ότι έχουν ξεφύγει πλέον αυτές οι τιμές με τις ξαπλώστρες?
1: Μάλλον.
0: Έχετε βρει σε κάποιο μέρος ξαπλώστρες οι οποίες να είναι πάρα πολύ οικονομικές και να είναι και μια πάρα πολύ ωραία παραλία, να πάμε να την τιμήσουμε και εμείς και να φάμε τα λεφτά μας τα υπόλοιπα, να τα φάμε σε μπέργκερ, να το ευχαριστηθούμε?
1: Έλαντε.
0: Να μην χρειαστεί να τα πληρώσουμε στην ξαπλώστρα την ξύλινη, που δεν είναι και πολύ καλή πολλές φορές. Για να μην σου πω τις σπάνινες, τις άλλες, τις αλουμινίου που είναι και χάλια.
1: Ναι, και στη χρεώνουν 40 ευρώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ρε φίλε. Πάω στο κατάστημα με τα παιχνίδια και το παίρνω 40 ευρώ όλο το σύντομο, ναι, όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, και το πάω, το βάζω στο αυτοκίνητο.
0: Βέβαια, παίρνει 15-15 την κάθε καρεκλίτσα, παίρνει και μια ομπρελίτσα που καρφώνει και κακακακακ μέσα. Εντάξει, τα βάζει και είσαι μια χαρά.
1: Έτοιμο.
0: Ναι, τώρα. Λοιπόν, για να σα δω, 694-711-11, ποια είναι η άποψή σα για τις τιμές, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά τις σεζόν, και ειδικά και εσείς που έχετε πάει και διακοπές ήδη και εσείς που θα φύγετε και θα πάτε σε κάποιο μέρος που ίσως να γνωρίζετε, και αν υπάρχει κάποιο μέρος που έχετε πάει και είναι οικονομικό όσον αφορά την ξαπλώστρα και το ρίχνει στην κατανάλωση.
1: Ναι, να μας πείτε, να δώσουμε και ραντεβού.
0: Ναι, ευκαιρία είναι. 694-711-11.

0: Α, βλέπω μηνύματα, έχουν έρθει. Είδες, παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν κάποιοι έχουν έτσι κρατάνε χαμηλές τιμές.
1: Κόσμος τους επιβραβεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή τους δίνει δουλειά από την επισκεψιμότητα, ναι, και το κερδίζουν από εκεί.
1: Και από την κατανάλωση. Μετά, ναι. Γιατί όταν σου έχει χρεώσει χαμηλά την ξαπλώστρα, κάθεσαι με άλλη διάθεση και κάνεις άλλου είδους κατανάλωση.
0: Ναι,
1: λες, εδώ είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Καθίστε, θα κάτσουμε όλη μέρα και θα κάνουμε και την κατανάλωσή μας με χαρά.
0: Να σου πω κάτι. Αντί να πας να γυρίσεις από μαγαζί σε μαγαζί, μπορεί να κάτσεις μέχρι το βράδυ να πίνεις κοκτέιλ. Δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα μαγαζί και να ξεκινήσεις, δηλαδή να στα πάρει το μαγαζί με την ξαπλώστρα, γιατί πραγματικά έχει ένα ατού. Έχει ένα ατού ότι είμαι πάνω στην παραλία, είμαι εδώ μπροστά η θάλασσα, γιατί να μην κάτσω μέχρι το βράδυ να πιω και τα ποτά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και το πασερί.
1: Και το πασερί και μπορεί να κάνεις κατανάλωση συνολική μαζί με την ξαπλώστρα τα ίδια χρήματα ή μπορεί και
0: περισσότερα.
1: Αυτά που θα σου χρέωνε 40 ευρώ την ξαπλώστρα, και θα πίνεις ένα καφέ.
0: Βέβαια, γιατί λες τώρα να σηκωθώ να φύγω από εδώ, να πάω κάπου αλλού, να κάτσω σε ταβέρνα, να κάτσω αυτό, να φύγω, να πάω για ποτό. Λες, κάτσε να κάτσουμε στην παραλία με ένα μαγιουδάκι όλη την ημέρα που μου αρέσει.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Με το μαγιό και το ποτήρι στο χέρι και το πιάτο και το πυρούνι όλη την ημέρα.
1: Και να ξεκινήσεις με τον καφέ και να φας και το μεσημεριανό σου και να πιεις κι άλλο ένα καφέ και μετά ένα κοκτέιλ και να ανοιχτώσεις σιγά σιγά για να φύγεις.
0: Έτσι, να ξέρετε ότι τα μαγαζιά τα οποία έχετε εξαπλώσει, έχετε ένα προτέρημα συγκριτικά με τα άλλα. Ότι είσαστε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί δηλαδή που ο άλλος θέλει να είναι όλη την ημέρα το καλοκαίρι. Πού θέλει να είναι, στη θάλασσα. Αν το εκμεταλλευτείτε, νομίζω ότι τα κέρδη θα είναι διπλάσια.
1: Κερδισμένοι θα
0: είναι. Διπλάσια και τριπλάσια.
1: Αντί να έχετε τεράστιες, πολύ ψηλές τιμές και να διώχνετε τον κόσμο. Γιατί ο άλλος δεν έρχεται.
0: Ναι, παιδιά, κανονίστε το, γιατί να μου πεις τώρα, βέβαια, ξέρεις τι, δεν υπάρχει και ανάγκη. Γιατί τώρα πλακώνει και ο κόσμος ο πολύς. Τώρα είναι οι μέρες που θα πλακώσει ο κόσμος. Αλλά γενικά νομίζω ότι να ξέρετε ότι και οι Ευρωπαίοι τσινίζουν και γενικότερα οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό πλέον σε κάποια μέρη έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν πάρα πολύ.
1: Να το ξέρετε.
0: Δεν είναι για δηλαδή, σημαίνει ότι όλη η Ευρώπη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος έχει θεματάκι. Οπότε έχει πέσει γκρίνια και εκεί, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά παντού. Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη. Αν εξαιρέσουμε λίγο τη λεωφόρο Αθηνών που, όπως γίνεται καθημερινά, έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: Έχω εσένα.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5 στα μέσα του μήνα, στα μέσα του Ιουλίου, παιδιά. 15 του μηνός, όπως είπε και η Ιωάννα, στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του δεύτερου μήνα επίσημα του καλοκαιριού. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όσο περνάνε οι μέρες, παιδιά, θα γίνεται και πολύ πιο άδεια, όλο και πιο άδεια η Αθήνα.
1: Ωραίο,
0: νομίζω ότι αυτό το 15ήμερο είναι πιο δυνατό από το προηγούμενο και το επόμενο θα είναι πιο δυνατό από αυτό.
1: Μεγάλη φυγή θα γίνει μετά το άλλο.
0: Εκεί πέρα στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο και το εορτολόγιο.
1: Βεβαίως.
0: Αφού λες τα βεβαίως καπάκι, back to back. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω λοιπόν, 15 Ιουλίου του 1834. Δεν υπάρχει λόγος να ανάβεις άλλο φως, νομίζω ότι βλέπω. Σαν σήμερα λοιπόν το 1834, η Ισπανική Ιερά Εξέταση διαλύεται επίσημα μετά από σχεδόν 356 χρόνια.
1: Το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη.
0: 1899, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Γεώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας Ευεργέτης.
1: Το 1900, κατά τη διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους, καθώς είναι Κυριακή.
0: Μπα, είχαν
1: τώρα, περίεργο.
0: Πράγμα τότε. 1904, σαν σήμερα πεθαίνει ο Άντων Τσέχοβ, ο Ρώσος συγγραφέας.
1: Το 1916 ιδρύεται στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών από τον 35χρονο William Boeing η Pacific Aero Products, που θα γράψει ιστορία στην αεροναυπηγική. Χρόνια αργότερα θα αναμετωνομαστεί σε σκέτο Boeing.
0: 1945, σαν σήμερα πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας.
1: Το 1978 το άλμπουμ των Rolling Stones Some Girls ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Billboard 200.
0: 1986, σαν σήμερα, οι Run DMC γράφουν ιστορία, καθώς το Raising Hell γίνεται το πρώτο hip hop άλμπουμ που πιστοποιείται πλατινένιο, σηματοδοτώντας την είσοδο του hip hop στο μουσικό mainstream.
1: Το 1989 οι Simply Red με τη διασκευή του If You Don't Know Me By Now φτάνουν στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: 1994, σαν σήμερα, πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης.
1: Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος Gianni Versace πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: 2006, σαν σήμερα, αρχίζει η λειτουργία του Twitter, σήμερα που ονομάζεται X.
1: Πραγματικά, από τότε που ονομάστηκε X, νομίζω πήρε την κάτω βόλτα.
0: Ναι,
1: δεν έχει τόσο
0: και νομίζω ακόμα όλοι Twitter το λένε.
1: Ναι,
0: όταν λένε
1: έχεις
0: Twitter, όταν θέλουν να πούνε έχεις X, λένε έχεις Twitter.
1: Σωστά. 2016, πραξικόπημα στην Τουρκία γίνεται στις 11.30 τοπική ώρα με τους στρατιώτες να βγαίνουν στους δρόμους με άρματα μάχης.
0: Ενώ το 2018, σαν σήμερα, το βίντεο του November Rain από τους Guns N' Roses γίνεται το πρώτο μουσικό βίντεο της προ-YouTube εποχής που περνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές.
1: Και το 2025, σαν σήμερα, πεθαίνει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Να πούμε στον Βλαδίμηρό μας χρόνια πολλά. Γιατί και εμείς έχουμε
1: Βλαδίμηρο.
0: Έχουμε το νούμερο 1 Βλαδίμηρο, το δικό μας. Γιορτάζει Βλαδίμηρος Βλαδίμηρος Κύρικος Ιουλίτα Ιουλίτη. Είναι του Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, είναι των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης του Μεγαλομαρτύρων και είναι η Παγκόσμια Μέρα Νεανικών Δεξιοτήτων και η Μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στο Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Αμέ.
1: Ζωή βγαλμένα τα τραγούδια.
0: Τι θέλω να πω. Η Μαντό έχει αρκετά τραγούδια. Καταρχάς ξεκινάμε με τον Ρούχο Δανικό που ούτως ή άλλως είναι τραγούδι που έχετε στείλει από το πρωί για το αφιέρωμά μας. Το λέω γιατί για όσους δεν έχετε μπει στην παρέα μας από νωρίς το πρωί, είναι Τετάρτη. Τετάρτη έχουμε αφιερώματα. Αφιερώματα σε κάτι. Τραγούδια που μιλάνε στο στίχο τους για κάτι. Σήμερα λοιπόν είναι ρούχα, αξεσουάρ κλπ.
1: Παπούτσια.
0: Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ. Έχει και τα παπούτσια. Γιατί και τα παπούτσια έχουν μεγάλο ρόλο στη σημερινή εκπομπή.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι τώρα.
0: Τι σκέφτεσαι.
1: Ποια τραγούδια έχουμε με παπούτσια.
0: Εντάξει.
1: Ένα, προσπαθώ να σκεφτώ και ένα δεύτερο. Τώρα θα δούμε.
0: Να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως έχουμε συγκεντρώσει τα τραγούδια. Οπότε βλέπω και πάρα πολλά που έχουν στείλει φίλοι οι ακροατές. Αλλά να σου πω κάτι. Αν έχετε και κάτι στο μυαλό σας και σας έρχεται τώρα με τραγούδι το οποίο έχει μέσα στο στίχο του ρούχο, παπούτσι, αξεσουάρ, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5.
1: Ωραία. 694-711-11 περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τραγούδια σας, τις καλημέρες σας. Μέχρι τις 10 θα ακούμε τραγούδια που έχουν στο στίχο ένα ρούχο, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ξένα, είτε είναι μπαλάντες, είτε είναι πιο ροκ, είτε είναι πιο λαϊκά. Τραγούδια που έχουν αναφορά σε ένα ρούχο.
0: Πάρα πολύ
1: θέλουμε
0: ωραία.
1: Σήμερα. Δεν μας νοιάζει το στυλ, δεν μας νοιάζει αν είναι ελληνικό ή ξένο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, γιατί τελικά και ξεκινήσουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Ναι, το βρήκα. 15 του μηνός. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ, άνετα στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Να, πριν από μισή ώρα σας έλεγα ότι ακόμη και ο Κηφισός ήταν καλά. Τώρα βλέπω ότι ο Κηφισός έχει τσιμπήσει λίγη κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Επίσης θα δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Γενικά όμως η πόλη είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Γιατί κάποιοι λείπουν και όσο περνάνε οι μέρες θα λείπουν και οι υπόλοιποι.
1: Καλό είναι.
0: Και θα φτάσουμε τον Αύγουστο να είμαστε χαλαρά.
1: Κλείς και ο κούκος.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Ξεκινήσαμε.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Πολύ δυνατά και άκρος καλοκαιρινά.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Έτσι ξεκινήσαμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Με ένα σούπερ τόσο δούλη, μινι διάφανο και ροζ μπικίνι.
0: Όπως πρέπει, νομίζω.
1: Όπως πρέπει, νομίζω.
0: 15 Ιουλίου, έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Με τι άλλο. Να παίζει μόνο αυτό λούπα συνέχεια. Μέχρι τις 10 θα ακούμε το.
1: Μέχρι να φτάσει η ώρα να φύγουμε κι εμείς.
0: Διάφανο και ροζ μπικίνι.
1: Λοιπόν, για όσους έχετε μπει στην παρέα μας τώρα και όσους ξυπνήσατε έτσι λίγο πιο αργά και πολύ καλά κάνατε, γιατί έτσι πρέπει. Καλοκαίρι είναι, λίγο πιο χαλαροί οι ρυθμοί και να μπορούμε να ξυπνάμε και λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Αν έχετε ξυπνήσει λοιπόν λίγο πιο αργά και έχετε μπει στην παρέα μας, σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με ένδυση.
0: Που το φοράμε.
1: Υπόδηση, παύλα, αξεσουάρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 694-711-11. Σας έρχεται κάποιο τέτοιο τραγούδι στο μυαλό, ελληνικό, ξένο, ροκ, μπαλάντα,
1: δημοτικό,
0: παραδοσιακό, πανηγυριώτικο.
1: Ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε εμείς.
0: Μέχρι εκεί έχω να πω.
1: Εν τω μεταξύ, μια φίλη, η Διονυσία, νομίζω, έστειλε μήνυμα και λέει: Παιδιά, αυτό δεν ήταν το πρώτο αφιέρωμα. Το πρώτο αφιέρωμα που είχαμε κάνει ήταν ρούχα.
0: Ναι, ήταν
1: δεν
0: αυτό.
1: Είχε αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ ήταν ξεχωριστά.
0: Το έχουμε λίγο εξελίξει. Ναι. Ήταν μόνο τα ρούχα.
1: Είναι και λίγο mixed,
0: κατάλαβε. Και αφορμή, αν θυμόσαστε καλά, που θα θυμόσαστε δηλαδή, ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε να λέμε.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Να κάνουμε ένα αφιέρωμα που να έχει μόνο ρούχα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε με το τραγούδι το οποίο έχετε ζητήσει επίσης πάρα πολύ. Η Μαντό, ρούχο δανεικό, ήταν η έμπνευση για να ξεκινήσουμε αυτά τα αφιερώματα εδώ στον Love 97,5.

0: Αυτά έλεγε η Μαντώ. Κατάλαβες, η Μαντώ έλεγε αυτά. Α, τώρα να σου πω κάτι, μια και είπα Μαντώ. Ήθελα ένα άλλο τραγούδι να παίξω με αξεσουάρ. Αλλά επειδή είπα Μαντώ, πήγε το μυαλό μου μετά στην
1: Μαντώνα.
0: Ναι ρε,
1: τι?
0: Στη Μαντώνα.
1: Ναι.
0: Το dress you up.
1: Μαντώ,
0: Μαντώνα, δεν σου πάει.
1: Εντελώς.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Ωραίο, δεν ήταν Μαντό. Μαντόνα ήταν μια χαρά. Back to back.
1: Κούμπωσε ωραιότατα.
0: Κούμπωσε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι τραγουδάκι σας έρχεται στο μυαλό, το οποίο έχει μέσα ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια κτλ., μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί το σημερινό μας αφιέρωμα δεν έχει μόνο ρούχα, όπως ήταν το πρώτο που κάναμε.
1: Ναι.
0: Είναι ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, οτιδήποτε σας έρθει στο μυαλό, τραγούδι το οποίο έχει στο στίχο του κάτι τέτοιο, μας το στέλνετε εδώ στον Love 97,5, είτε είναι ελληνικό, είτε είναι ξένο, είτε είναι παραδοσιακό, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι έντεχνο, είτε είναι ροκ, heavy metal, μέσα. Εμείς τα ακούμε όλα.
1: Αν έχει στο στίχο αναφορά σε ένα ρούχο ή ένα αξεσουάρι ή παπούτσια, να μας το στείλετε, το θέλουμε.
0: Λοιπόν,
1: στο Viber,
0: 694-711-11. Τώρα κανονικά πρέπει να κάνω ένα γκλινγκλινγκ, αλλά θα το αφήσω,
1: ναι.
0: Γιατί θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει το πρώτο τραγούδι που παίζει σήμερα, που έχει αξεσουάρ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Και είναι και τεράστια επιτυχία και το έχετε στείλει και πάρα πολύ και δεν γινόταν να αφήσουμε έξω μια Ρίτα Σακελαρίου. Είναι γάτα, είναι γάτα.

0: αυτό μου αρέσουν. Αυτά τα αφιερώματα και αυτό μου αρέσουν πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, γιατί ενώνουν όλα τα είδη
0: πάντα,
1: μουσικής.
0: Τα πάντα. Μαντόνα, καπάκι, Ρίτα Σακελαρίου. Κατάλαβες, ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και βλέπω ότι στέλνετε και άλλα μηνύματα, αλλά θα κάνουμε μία μικρή παύση, γιατί έχουμε το σημερινό γκλινγκλινγκ. Mm-hmm. Εντάξει, το σημερινό μάλλον που τα γκλινγκλινγκ πλέον, να ξέρετε τώρα που σιγά σιγά φεύγουν κάποιοι για διακοπές,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλά ότι στέλνεις μία φωτογραφία, είναι ότι δηλώνεις και παρουσία.
1: Ότι είσαι εδώ.
0: Ότι είσαι εδώ, λες,
1: ότι δεν έχεις φύγει ακόμα.
0: Ναι, ότι δεν σας έχω παρατήσει, είμαι εδώ ακόμα.
1: Ναι, μην νομίζουμε ότι κάνουμε μόνοι μας τώρα δηλαδή εκπομπή, αλλά είναι έτσι να φύγουμε.
0: Εντάξει, μην τελάθουμε. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει θέμα δαχτυλίδια. Να ξέρετε.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και αυτό παίζει.
0: Αξεσουάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, παίζει κάποιο. Θα μπορούσε. Α, ναι.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. Βγάζετε μία φωτογραφία. Δαχτυλίδια θέλουμε. Τι δαχτυλίδι φοράς. Άντρες, γυναίκες, τι δαχτυλιδάκι φοράτε. Μπορεί να είναι και βέρα. Δαχτυλίδι παύλα βέρα. Και νομίζω ότι εκεί πέρα δαχτυλίδι είναι. Αλλά πα έτο. Ναι, θέλω να σου πω.
1: Σκέφτομαι τώρα αν τα κοσμήματα θα γινόντουσαν ένα αφιέρωμα από μόνα του.
0: Αλές.
1: Τώρα αυτό σκέφτηκα, γι' αυτό δεν σου μιλάω τόση ώρα.
0: Το μου φαγγεί όλα τα δαχτυλίδια, σου έδωσε την έμπνευση.
1: Και πάρε το δαχτυλίδι που γράφει το όνομά σου και
0: σωστό.
1: Το να το φορά στο δαχτυλίδι του σχοινά.
0: Ωραία.
1: Επίσης. Τι κι αν έχει βέρα, σα σκέφτομαι όλη μέρα.
0: Όχι, ρε!
1: Κατάλαβε, αυτό σκέφτομαι τώρα. Ότι
0: και η Βέρα Λάμπρου.
1: Η Βέρα Λάμπρου.
0: Η Βέρα Κρούσκα.
1: Η Χαραβέρα.
0: Χαραβέρα.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε να σταθεί. Για κάτσε να σημειώσω.
0: Λοιπόν, ναι, σημείωσε να δούμε πώ το καταφέρουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, παίρνετε κινητό 694-711-11, το νουμεράκι μα στο Viber. 694-711-11. Σήμερα το θέμα στο σημερινό γκλινγκλινγκ είναι δαχτυλίδια. Βγάζεις μία φωτογραφία, ένα δαχτυλίδι που φοράς, που βρίσκεται εκεί τριγύρω σου, το στέλνεις εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξει η Madame Collagerie, η Ιωάννα μας να φτιάξει το σημερινό κολλάς. Δαχτυλίδια
1: ωραία.
0: Είναι το θέμα. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ό,τι δαχτυλίδια.
1: Πολύ ωραία δαχτυλίδια.
0: Ωραία.
1: Ήδη ξεκινήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία τα δαχτυλίδια σας. Μπράβο.
0: 694-711-11. Λοιπόν, τώρα πάμε. Τι να πάω. Να πάω σε αξεσουάρι ρούχο. Διάλεξε.
1: Έτσι όπως το έχεις.
0: Έτσι όπως το έχω.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε ρούχο. Πάμε στην Κέτι Γκαρμπή, η οποία τραγουδά.
1: Το έχω χορέψει στα νιάτα μου αυτό το τραγούδι.
0: Σταμάτα, σατανά.
1: Σας ορκίζομαι. Σημαία το είχα και εγώ.
0: Εσύ με την φούστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ξυπόλυτη.
1: Κανονικά.
0: Ξυπόλυτη.
1: Ναι, ναι, ναι, να δείξω και

0: σαν να σε βλέπω. Σαν να σε βλέπω.
1: Τότε που ήταν και τα ελληνάδικα τη μόδα στα μαγαζιά.
0: Τότε γινόταν χαμό, ρε μαθά. Ναι. Μα η Κετούλα ήταν.
1: Μα τότε ήμουνα στα Πολυνιάτα μου.
0: Καλά, τότε ήμουν. Σιγά καλέ, βέβαια και στο μωρό.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εμεί είμαστε στα νιάτα μα, στο μωρό. Ναι, τότε γινόταν χαμό το. Και τι νομίζω στη δεκαετία του 90 και πέρα έπεσε στα καλύτερα των ελληνάδικων. Σε όλα τα άδικα. Βαρελάδικα, λεμονάδικα, πορτοκαλάδικα, σιδεράδικα, βενζινάδικα. Όλα τα άδικα ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα από όπου και πάρα πολλά τραγούδια. Κοίταξε να δει τώρα πάλι πώ ξεφυτρώσανε τόσα τραγούδια.
1: Και πολλέ φωτογραφίε για το κολλάζ. Μπράβο σα.
0: Ναι, καλά και το κολλάζ. Ναι, και μάλιστα είδα μια φίλη που έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, εντάξει, εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Όχι,
1: έχουμε μια έννοια.
0: Γι' αυτό είπα: θέλω να δω φωτογραφίες, γιατί δηλώνεται και παρουσία ταυτόχρονα. Σωστά. Δεν είναι απλά ότι στέλνεις μια φωτογραφία για το κολλάζ, δηλώνεις και παρουσία. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, έχετε φύγει, είσαστε εδώ, πήγατε κάπου, δεν πήγατε. Πήγατε κάπου και ακούτε εμάς πάλι.
1: Να μην ξέρουμε, να μην ξέρουμε.
0: Να μην ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είναι, δηλώνεται παρουσία. Και το δαχτυλίδι είναι και εύκολο θέμα. Mm. Δηλαδή, κάνεις ένα τσάκ το χέρι, βγάζεις ένα δαχτυλίδι και τελείως το στέλνεις. Και πάρα πολλά δαχτυλίδια. Επίσης, άμα σας έχει μεγαλώσει το δάχτυλο και το δαχτυλίδι είναι μικρό ακόμα, είναι από τότε που ήσασταν 10 κιλά λιγότερο.
1: Από τότε παντρευτήκατε, σαν να λέμε 25 χρόνια πριν.
0: Δεν την ανοίγετε, ανοίγετε. Τα χρυσογόια ανοίγουν τις μέρες.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Μην πάθει καμιά σφιχτή και σε ξεκόμψει κανένα δάχτυλο, καμιά γάγκρενα, γιατί βλέπω μερικά τα οποία είναι πάρα πολύ σφιχτά.
1: Είναι λίγο σφιχτά, ναι.
0: Ανοίξτε τα λιγάκι, δεν κάνει κακό. Τι ώρα έχει πάει? Έχει πάει 8 και 28. Ωραία. Πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός. Κρανά και ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχει δυσκολέψει Κατεχάκη, παιδιά. Από Ηλιούπολη προς Καρέα και μάλιστα με έντονο πρόβλημα σχεδόν μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Με κατεύθυνση προς τη Μεσογείον. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε πλέον σε συγκρούς στην άνοδο λίγο πριν τη Χαμοστέρνας. Ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Και από ό,τι βλέπω, θα δυσκολευτείτε και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και καρπούς για βρίσκουμε σήμερα από 50 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια, Love 97,5.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
18: 24 ώρες το 24.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης. Τετάρτη σημαίνει αφιερώματα. Τετάρτη σημαίνει αφιερώματα σε τραγούδια τα οποία στο στίχο τους μιλάνε για κάτι. Και σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει
1: με τα ρούχα, τα αξεσουάρ, τα παπούτσια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ακούσει από νωρίς το πρωί πολλά τέτοια τραγούδια και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10. Και αν σας έρχεται κάποιο τέτοιο τραγούδι στο μυαλό, ελληνικό ή ξένο, μας το στέλνετε κλασικά στο Viber. Στον αγαπημένο πια αριθμό
0: 694-711-11. Κοιμάσαι και βλέπεις εφιάλτη.
1: Δηλαδή πραγματικά
0: 694-711. Σου κόπη τι έχω πάθει που μου ζητάνε το τηλέφωνο και πάω και δίνω αυτό. Και λέω 694-711. Το δικό μου το έχω ξεχάσει. Να το δίνω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:41. Περίμενε. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα εδώ στον Love 97,5. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80's και στα 90's, εκεί που γινόταν χαμός, εκεί που τραγουδούσε και η Γετούλα που λέγαμε και γινόταν με τα βαρελάδικα και τα άδικα, όλα γινόταν χαμός. Και τι κάνουμε, ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, παρακαλώ, που είναι το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου και όχι μόνο. Και βέβαια υπέροχο δώρο από την Pizza Fan που σας περιμένει καθημερινά. Γιατί μπάλα έχει, τελικώς έρχεται.
1: Είδα την παλίτσα, τι γίνεται, βλέπετε.
0: Είδατε καμιά μπαλίτσα χτες, δηλαδή στο τσακ το πρόλαβα. Στο τσακ, δηλαδή ξεχάστηκα. Και άκουσα τους πανηγυρισμούς. Έπαιξε πολύ Ισπανία στη γειτονιά, να ξέρεις.
1: Α, υποστηρίζανε.
0: Από τους πανηγυρισμούς από το πρώτο γκολ το κατάλαβα. Και λέω, το παιχνίδι, λέω, θα το χάσω.
1: Και εγώ πανηγύριζα η Ισπανία φουλ.
0: Ναι, χτες ήταν. Ισπανία, νομίζω η Ελλάδα ήταν περισσότερο.
1: Με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί από τα πανηγύρια που άκουσα. Δεν είδα καμιά φάση των Γάλλων. Νομίζω δεν κάναν και καμιά φάση.
1: Δεν έπαιξαν. Οι Γάλλοι χτες δεν έπαιξαν. Αλλά γενικά δεν ξέρω. Για στείλτε κανένα μήνυμα στο κλασικό νούμερό μας 694-711-11. Τι υποστηρίζαμε γενικότερα. Γαλλία ή
0: Μακρόν ή.
1: Παέγια ή Μπουγιαμπέσα που βλέπω προηγουμένως. Εγώ προσωπικά Ισπανία μέχρι το τέλος.
0: Εγώ με την Ισπανία
1: ήμουν.
0: Όπως πρέπει να σου πω ότι ήμουν με τη. Με την Νορβηγία που έπαιζε με την Αγγλία. Δηλαδή ήθελα πάρα πολύ να περάσει η Νορβηγία.
1: Εγώ και λίγο αδική. Λίγο. Έτσι.
0: Τη
1: πρόξαν λίγο την Αγγλία δηλαδή. Σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα νομίζω θέλω να περάσει η Αγγλία.
0: Σήμερα είσαι Αγγλία.
1: Θέλω να αποκλειστεί η Αργεντινή. Δεν το συμπαθώ εγώ του.
0: Α, είσαι τέτοια. Αντι-Αργεντινέζα.
1: Δεν. Δηλαδή ανάμεσα στις δύο προτιμώ να περάσει η Αγγλία η οποία να χάσει βεβαίως. Εννοείται. Έβλεπα, για να κερδίσει η Ισπανία.
0: Έβλεπα ότι όλοι οι παίκτες της Αργεντινής έλεγαν ότι θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό προκειμένου να πάρει ο Μέση στο τελευταίο του Μουντιάλ να το πάρει.
1: Καλά, το πήρε και πριν 4 χρόνια.
0: Θέλει και πάλι.
1: Φτάνει.
0: Θέλει πάλι. Έτσι
1: λένε. Άπλιστος.
0: Άπλιστος όχι, άπλιστος ναι.
1: Άπλιστος.
0: Πάμε να ακούσουμε το σημερινό μας απόσπασμα το οποίο είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.

0: Ωραία.
1: Για να σας δω.
0: Εντάξει.
1: Εύκολο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εύκολο.
0: 6-9-4-700-11-11.
1: Όχι, το νούμερο. Λέω, με ξάφνιασες.
0: Λέω και εγώ τι είπα. 6-9-4-700-11-11 μηνύματα στο Viber. Στέλνετε την απάντησή σας. Γράφετε δηλαδή από που ήταν το απόσπασμα και το ονοματεπώνυμό σας.

0: στέλνετε το δικό σας μηνυματάκι και σε λιγάκι κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση.
1: Όχι. Και... σήμερα έχουμε αφιέρωμα.
0: Α, έχουμε αφιέρωμα. Δεν θα βγει στον αέρα. Αλλά θα κάνουμε, κλήρωση με τις σωστές απαντήσεις, ναι, ναι, ναι, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, αλλά και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5 και την Pizza Fan. Τώρα! Πάμε στο εξωτερικό.
1: Ωραία.
0: Το αφιέρωμα μας σήμερα θυμίζω ότι έχει να κάνει με ρούχα και αξεσουάρ. Mm. Πάμε λοιπόν στο εξωτερικό και να ακούσουμε Roxette, Dressed for Success.
1: Τι ωραία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εν τω μεταξύ, επίσης τραγούδι που μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο και το έχετε στείλει από νωρίς το πρωί εδώ στον Love 97,5. Και γιατί το έχετε στείλει, το λέω για αυτούς που έχουν ξυπνήσει τώρα και έχουν μπει στην παρέα μας, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και Τετάρτες έχουμε αφιερώματα και το σημερινό μας αφιέρωμα έχει να κάνει με ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια κλπ. Οπότε μπορείτε να τα στείλετε στον Love 97,5, ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Αν έχετε κάποιο τραγούδι στο μυαλό σας το οποίο έχει να κάνει με ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια κτλ., μπορείτε να μας το στείλετε στο 694-711-11.
1: Ανεξάρτητα αν είναι ελληνικό, αν είναι ξένο, αν είναι πιο ροκ, αν είναι λαϊκό, αν είναι οτιδήποτε.
0: Δεν έχει σημασία, αρκεί να έχει ρούχα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και αξεσουάρ.
1: Βεβαίως, έτσι. Περισσότερα από 50 χρόνια τώρα, να ξέρετε, η Κάντια δημιουργεί στρώματα και προϊόντα ύπνου με ελληνική υπογραφή και με έμπνευση από τη Μεσόγειο. Σήμερα τα προϊόντα της Κάντια ταξιδεύουν σε 12 χώρες, μεταφέροντας την ίδια φιλοσοφία ποιοτικού ύπνου. Και αν σκέφτεστε τώρα, γιατί είναι και η εποχή, να αλλάξετε στρώμα ή κρεβάτι, είναι πραγματικά η ιδανική στιγμή, γιατί υπάρχουν τα Summer Sales της Κάντια και προσφέρουν 40% έκπτωση στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Και διάκριο ύπνος, τι σημαντικό ρόλο παίζει.
1: Δηλαδή,
0: ξέρεις που το καταλαβαίνεις.
1: Ο ποιοτικός ύπνος.
0: Ναι, ναι, όταν πας σε κανένα. Όταν πας διακοπές, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή και πας σε κανένα ξενοδοχείο που έχει πάρα πολύ καλό στρώμα και λες, ναι, παιδάκι μου, τι ύπνο κάναμε εδώ.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: ύπνο
1: ναι,
0: κάναμε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά γυρίζεις πίσω και λες, ήρθε η ώρα να αλλάξω το στρώμα μου.
1: Όχι τελευταία φορά. Την προηγούμενη φορά που είχα πάει στην Κύθνο, το έχω πει νομίζω σένα. Κοιμήθηκα σε ένα στρώμα που έλεγα ότι εδώ, στο στρώμα αυτό, θα μπορούσα να ζήσω. Όλη μου
0: την. Τόσο καλό!
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Κύθνο έχω πάει εγώ το 19.
0: Ναι.
1: Και το θυμάμαι ακόμα. Και λέω ότι στο στρώμα αυτό εγώ θα μπορούσα να ζήσω. Να μην σηκώνομαι το κρεβάτι, να ζω εκεί.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Φοβερό.
0: Και το καταλαβαίνει γιατί ξέρει τι γίνεται περισσότερο. Λέμε, έλα μόνο, το στρώμα μας είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Λες, εντάξει, πόσο το έχω. Το έχω 14 χρόνια. Δεν είναι σαν καινούριο. Δεν έχω κοιμηθεί καν πάνω.
1: Καλέ, σε παρακαλώ.
0: Και πού κοιμώσουν τα βράδια. Πήγαινε αλλού. Και κοιμόσουνα.
1: Υπνοβατούσε.
0: Δεν γίνεται. Συλλέγεται ότι τα στρώματα γενικότερα τα 7 χρόνια είναι το μάξιμο που πρέπει να τα κρατήσεις. Αν τα χρησιμοποιείς. Αν λείπεις από το σπίτι και είσαι στο εξωτερικό μετανάστης, εντάξει, δεν το πετάς στο στρώμα, αλλά λέμε τώρα. Κανονικά θέλει αλλαγή γύρω στα 7 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σημαίνει το πώς το βλέπεις, είναι ποια είναι η ανθεκτικότητά του και το πόσο είναι το σωστό να αλλάζει. Οπότε όταν σου κάθεται κάτι τέτοιο, λες, έχω κάνει λάθος. Δεν είναι και πολύ καλό το στρώμα μου.
1: Μάλλον θέλει αλλαγή.
0: Έτσι,
1: και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή πραγματικά.
0: Για να δω τώρα, έχει πάει 8:54. Προλαβαίνουμε
1: να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
0: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, ναι, για αυτή την ώρα. Είναι τραγούδι που επίσης έχετε στείλει πάρα πολύ και μιλάμε τώρα για την πιο grande χιτάρα με αξεσουάρ παγκοσμίως. Δεν το λέω τυχαία.

0: μη μου πεις, δεν ήταν το πιο hot, δεν είναι το πιο hot τραγούδι παγκοσμίως με αξεσουάρ.
1: Είναι.
0: Δηλαδή με αυτό το καπέλο, δηλαδή έχει γίνει χαμός. Το απόλυτο καπέλο είναι αυτό. Η ώρα έχει πάει 8 και 59 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα. Έχουμε πυκνή ροή και στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Συγκρού. Λίγο πριν τη Χαμοστέρνα ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάκι. Και στην Παραλιακή θα δυσκολευτείτε, έτσι έχει αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια μέρας, νυφώσεις μετά το μεσημέρι, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,80 μέχρι 4 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.

0: Και βλέπω και χορούς και γλέντια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η ώρα έχει πάει 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Love 97,5 με αφιέρωμα σήμερα που είναι Τετάρτη στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους ρούχα και αξεσουάρ. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια τα οποία μπορεί να σας έρχονται στο μυαλό. Και επειδή ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι,
1: ναι.
0: Νομίζω. Τώρα τι να βάλω καπάκι.
1: Να μείνουμε σε αυτό το στυλ, να αλλάξουμε. Δεν ξέρεις, δεν έχεις αποφασίσει.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Όχι, θα βάλω αυτό.
1: Ναι.
0: Με το άσπρο θα φορέσω.
1: Ναι.
0: Θα σου πάω σε ένα πουκάμισο θαλασσί.
1: Ωραία. Αντίστοιχο περίπου.
0: Αντίστοιχο, ναι.
1: Ναι.

0: πουκάμισο. Το ταλασσί. Εντάξει.
1: Ναι, μια προσέγγιση εγώ και μια εσύ.
0: Πάρα πολλά. Πόσα τραγούδια έχουν έρθει τώρα. Βλέπω και τα τραγούδια τα οποία έχετε στείλει. Πάρα πολλά τραγούδια. Έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμή, μάλλον έχουμε ακούσει τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με πάρα πολλά αξεσουάρ, με γραβάτα. Το είναι γάτα, είναι γάτο κοντό με τη γραβάτα.
1: Το καπελάκι μου.
0: Το καπελάκι ακούσαμε. Το You Can Leave Your Head On. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει πολλοί αξεσουάρ, έχουμε ακούσει και πολλά ρούχα. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Τα εσώρουχα. Εσώρουχα, δεν έχουμε πάει καθόλου στα εσώρουχα.
1: Οπότε βέβαια, νομίζω έχει
0: δικαιωματικά.
1: Εντάξει. Εντάξει. Ο Νίκος Καρβέλας.

0: Ρουχά σου. Πήγαινε και σε άλλο τραγούδι του Καρβέλα. Έτοιμο ήταν να κάνουμε αφιέρωμα Καρβέλα. Σαν να ξέρει.
1: Εσύ, όχι.
0: Αχ, εδώ στον Love 97,5. Εντάξει, πήγαμε και στα εσόρουχα. Γιατί εσόρουχα δεν είχαμε ακούσει καθόλου. Εντάξει,
1: σήμερα
0: το
1: όχι.
0: Το είχαμε ρίξει πάρα πολύ στα ρούχα. Ένα από τα τραγούδια που είχατε στείλει πάρα πολύ από νωρίς είναι το τραγούδι του Χριστουδάτη για παλτό. Δηλαδή, ρούχα, αξεσουάρ έχουμε μιλήσει. Για παλτό δεν είχαμε μιλήσει.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το τραγούδι από το αφιέρωμά μας.
0: Εντάξει, και επειδή είμαστε μεγάλα παλτά, νομίζω.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι ένα παλτό χρειάζεται αμέσως τώρα.

0: Αυτός ο Χριστοστράτης. Δηλαδή, ό,τι και να τραγουδήσει, τι να σου πω τώρα, από γνωστό κατάστημα παιδικών παιχνιδιών που τραγουδάει τώρα, παιχνιδιών γενικότερα, αλλά και από το δικό μας το σήμα που μας έχει φτιάξει ο Χριστοστράτης, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, πραγματικά τον ακούω και σε εμάς τα σήματα και λέω τι φωνάρα είναι αυτή. Τι φωνάρα, τι μπορεί να τραγουδήσει ο Χριστοστράτης. Τώρα, να σας πω, να ρωτήσω μάλλον σε τι καλοκαιρινό mood βρίσκεστε.
1: Είμαστε σε mood εκπτώσεων.
0: Α, είμαστε διακιό. Είσαστε feeling happy που οι εκπτώσεις ξεκίνησαν και κρατάνε όλο το καλοκαίρι.
1: Είμαστε πάρα πολύ σε αυτό
0: είσαστε.
1: Το mood, ναι.
0: Mm-hmm. Είσαστε feeling blessed που θα φτάσετε εύκολα και θα παρκάρετε δωρεάν στο εμπορικό πάρκο το Πάρξ της Πειραιώς.
1: Πραγματικά blessed όμως.
0: Είσαστε.
1: Ούτε κίνηση, ούτε μποτιλιάρισμα, ούτε τίποτα.
0: Ή μήπως it's complicated που συνηθίζετε τα τελευταία χρόνια να λέγεται, που δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε ανάμεσα σε αγαπημένα brands όπως Adidas, Orchestra, Mustakas, Lily, Sensei, Parex, Όκιο Παπαβασιλείου, Pepco και ΑΒ Βασιλόπουλο.
1: Μάλιστα. Είμαστε και γι' αυτό λίγο.
0: Είσαστε και γι' αυτό. Δεν θα ξέρετε να διαλέξετε, το ξέρω.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, ένα διάλειμμα από τις αγορές. Μπορείτε να βρείτε επίσης, να ξέρετε, στο Top Parks Πειραιώς μπορείτε να βρείτε και υπέροχο φαγητό, McDonald's και απολαυστικό καφέ στο Γρηγόρη. Να παρκάρετε πάρα πολύ εύκολα, γιατί παιδιά, να σας πω κάτι, όταν είσαι ταλαιπωρημένος θες να πας και να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς εκεί λοιπόν στο Top Parks Πειραιώς να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα, χωρίς άγχος, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, αλλά και σταθμούς ταχυφόρτισης.
1: Τέλειο.
0: Γιατί μπορείς να μπεις μέσα εσύ να κάνεις τα ψώνια σου, να πεις τον καφέ σου να φας, να βάλεις και το αυτοκινητάκι σου να φορτίζει.
1: Μια χαρά.
0: Και να φύγεις μετά χωρίς να έχεις κανένα απολύτως άγχος.
1: Φανταστικό. Για τις πιο top εκπτώσεις λοιπόν, εμπορικό πάρκο Top Parks στην Πειραιώς, στη Συμβολή Πειραιώς και Κηφισού.
0: Μάλιστα. Και τώρα η ώρα έχει πάει. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Πήγα να βάλω ένα άλλο τραγούδι, αλλά. Συγγνώμη, αλλά αξίζει δικαιωματικά να παίξει και η Στελίτσα, η οποία έχει κάνει το απόλυτο τραγούδι όσον αφορά ρούχα. Στα ρούχα. Το μπλουζάκι.
1: Αυτή η Στελίτσα. Στέλλα Μπέζ.
0: Ναι, Στέλλα Μπέζ, καλέ.
1: Βεβαίως.
0: Και σε ρεμίξ τώρα. Δεν μας έφτανε το άλλο, έχουμε και ρεμίξ.
1: Πάμε, πάμε τώρα, κουνιόμαστε, χορεύουμε.
0: Έλα.
1: Να κάψουμε καμιά θερμίδα.
0: Έλα.
1: Πάμε γυμναστήριο, τουλάχιστον χορεύουμε στο στούντιο.
0: Έρχεται και η θάλασσα. Θα βγούμε έξω. Κάντε τη γυμναστική τώρα, προλαβαίνετε.

0: Μπότες
1: δεν μου τις έβαλες
0: όμως. Να σου βρω και τις μπότες, ρε παιδί μου. Να σου βρω και τις μπότες.
1: Αυτό το τραγούδι αυτό τώρα, είναι, τόσα χρόνια.
0: Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που όταν ξαφνικά μπαίνει στο μαγαζί, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα μαγικό πράγμα. Σηκώνται όλες και λέω μπα. Όλες τελίτσα ακούτε. Και γίνεται χαμό στα μαγαζιά.
1: Στελαμπές το κορμί μου, γίνεται χαμό. Και είναι εξαιρετικό. Φανταστικό.
0: Στελαμπές.
1: Είναι το guilty pleasure. Τραγούδι.
0: Άλλο ένα τραγούδι που μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ και πάω σε ξένο ρεπερτόριο τώρα είναι αυτό από την Νάνση Σινάτρα. Δεν είναι οι μπότες τη Στέλλα, είναι οι μπότες
1: τη
0: Νάνση. Έχει τραγουδήσει η Νάνση Σινάτρα για τις μπότες και η
1: Στέλλα.
0: Και η Στέλλα με ζητάκουν, δηλαδή. Τι να πω.

0: Κατάλαβες. Επειδή είπα η Στέλλα, όχι.
1: Η Πέπη
0: λέει ναι, ναι. Τις μπότες τις ελληνικές. Και η Νάντι Σινάτρα τις ξένες. Κατάλαβες. Η ώρα έχει πάει 9 και 26 πρώτα λεπτά. Τώρα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στο ταξίδι μας. Θα πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Ό,τι και αν έχετε ακούσει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο σε Ελλάδα και Ευρώπη, να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα που γίνεται με το τυχερό τηλέφωνο δεν υπάρχει πουθενά. Πάνω από 30-35.000-36.000 έχουμε φτάσει φέτος σε ταξίδια εδώ στον Love 97,5 και τι κάνουμε κάθε εβδομάδα. Έχουμε και ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό προορισμό, ένα διαφορετικό κατάλημα. Έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλούς προορισμούς, έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε πάει στην Ελλάδα σε πάρα πολλά μέρη. Όμως τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι καλοκαίρι, οι ελληνικοί προορισμοί είναι πιο hot,
1: είναι παιδί μας.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα να έρχονται οι άλλοι απ' έξω και να μην πάμε εμείς εδώ. Δεν γίνεται.
1: Αδικία.
0: Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έχουμε και έναν πάρα πολύ ωραίο προορισμό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην καρδιά της Μεσσηνίας, εκεί όπου το γαλάζιο του Ιωνίου σμίγει με το πράσινο της φύσης που βρίσκεται το Κυπαρισία Beach Hotel.
1: Το ξενοδοχείο αυτό που θα μας φιλοξενήσει για ένα τριήμερο είναι για δύο άτομα το ταξίδι αυτό, μαζί με το πρωινό σας, σε ένα ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν ελληνική αυθεντική φιλοξενία, χαλάρωση και φυσική ομορφιά πάνω στην παραλία, είτε θέλεις να περάσεις ένα τριήμερο ανάσκελα ή μπρούμητα.
0: Το ανάσκελα επίσης μετράει πολύ, να ξέρετε.
1: Ναι. Μπορείτε να το κάνετε. Αλλιώς έχετε και πάρα πολλές επιλογές να κάνετε εκδρομές στη γύρω περιοχή που είναι φανταστική.
0: Οι οποίες εκδρομές τριγύρω είναι δηλαδή να κάθεσαι 10 μέρες για να κάνεις τις εκδρομές. Γιατί πραγματικά έχει τόσες ωραίες εκδρομές. Μπορείτε να κάνετε τόσα πράγματα, να πάτε να δείτε τόσα αξιοθέατα που υπάρχουν τριγύρω. Τι να σας πω τώρα, οι καταράκτες της Νέδας που έχω πάει είναι εξαιρετικοί. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα εξαιρετική. Το δάσος της Βάλτας εκεί συγκλονιστικό. Αλλά από την άλλη μπορείτε να αλλάξετε στην πισίνα.
1: Ή στην παραλία.
0: Στον μπαρ, στην παραλία εκεί. Και να απολαύσετε τα ποτά και να πείτε τρεις μέρες. Εγώ να θέλω να ξεκουραστώ, να μην κάνω τίποτα.
1: Και να λέτε μόνο. Φρέντο εσπρέσο.
0: Φρέντο εσπρέσο μέτριο, σας παρακαλώ. Στέβια.
1: Κοκτέιλ μαργαρίτα. Κοκτέιλ μοχίτο. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να
0: μα σα το έφερα προηγουμένω. Τι έχω πει εγώ το μου κοκτέιλ.
1: Άλλο ένα μου φέρνετε.
0: Φέρτε άλλο ένα, δεν το κατάλαβα. Δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κάνετε μικρές προτασούλες με 5-6 λεξούλες. Αυτό είναι όλο. Μην κουραζόμαστε. Και όλες έχουμε πάει να ξεκουραστούμε.
0: Φρέντο εσπρέσο. Τι είπατε, κύριε. Φρέντο εσπρέσο.
1: Άσε που τη δείτε. Τη δεύτερη, τρίτη φορά που θα σε ξέρουν και όλες δεν χρειάζεται να παραγγείλει καν. Θα σηκώνω στο χεράκι και θα ξέρουν τι θέλει.
0: Θα φέρω καφεδάκι. Ναι, κατάλαβε και τέλο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις μέρες να μην κάνει τίποτα.
0: Έτσι. Θέλει να ταξιδέψει κι εσύ να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι. Μέρες για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Κυπαρισία Beach Hotel. Πάρε το κινητό σου αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα. Είναι μέσω Viber, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Στέλνεις μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κυπαρισία.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο 694-711-11. Είναι Viber, παιδιά. Προσέξτε, μην το στέλνετε έτσι μήνυμα. Είναι μέσω Viber.
1: Ναι, μόνο μέσω Viber.
0: 694-711-11. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Σήμερα, επειδή είναι Τετάρτη και έχουμε το αφιέρωμά μας, θα κάνουμε κλήρωση. Κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα πάει στην κλήρωση της Παρασκευής για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει το ταξίδι αυτή την εβδομάδα. Μπείτε και στο Facebook, στο Κυπαρισία Beach Hotel, για να δείτε πού θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα και πόσο ωραία είναι, τι υπέροχα νερά εκεί, τι υπέροχες παραλίες. Το λέω πραγματικά, δηλαδή ότι αν θέλεις να ξεκουραστείς, είναι ο απόλυτος προορισμός. Αν θέλεις να γυρίσεις, επίσης είναι ο απόλυτος προορισμός.
1: Γιατί έχεις πολλές επιλογές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς θα περάσεις όνειρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από πυκνή ροή είναι στο Κεφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Και ψηλοδύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 1,32 μέχρι 2,89 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
14: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

0: Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, από την Κατερίνα Κερμίση. Δηλαδή και έστειλε και η Νικολέτα μήνυμα, λέει: παιδιά, ξανάνωσα εφηβή από την πρώτη νότα.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
0: Εντάξει, η Κατερίνα ήταν στα πολύ hot και στα 90's. Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που επίσης έχει να κάνει
1: με τα ρούχα.
0: Blue jean όμως. Εδώ έχουμε το blue jean. Σήμερα αφιέρωμα από νωρίς το πρωί στα τραγούδια τα οποία μέσα στο στίχο τους μιλάνε για ρούχα, παύλα, αξεσουάρ, παύλα, παπούτσια. Και έχουμε ακούσει και πάρα πολλά. Και έχουμε και κανονικά.
1: Ναι.
0: Εδώ παίζουν και τα κοσμήματα. Γιατί και το δαχτυλίδι, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ναι, το σκέφτομαι. Όμως το κόσμο το έχω αποφύγει λιγάκι. Μήπως το κάνουμε, σου είπα, ξεχωριστό.
0: Μήπως είναι ένα ξεχωριστό μόνο.
1: Ξεχωριστό αφιέρωμα. Είστε λίγο να το δω.
0: Ωραία. Τσεκάρε το, σου παρακαλώ.
1: Τσεκάρε το, σου παρακαλώ. Χρόνο, ναι, ναι.
0: Και έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια τώρα να δω. Ένα από τα τραγούδια που μας έχετε στείλει πάρα πολύ είναι αυτό από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Καλά τώρα, δεν μπορεί τώρα να μην παίξει το αφιέρωμα αυτό το τραγούδι.
0: Με τα ρούχα να μην παίξει ένα κόκκινο φουστάνι. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: 4:30 τα ξημερώματα. Είναι... Εκείνη την ώρα μπαίνει αυτό το τραγούδι.
1: Που μπαίνει και έρχεται ένας από την παρέα και λέει: Παιδιά, την κάνουμε.
0: Και εσύ είσαι στο καλύτερο.
1: Έλα μωρέ, κάτσε λίγο ακόμα. Έλα μωρέ, να την κάνουμε λίγο. Γιατί έχουμε αργήσει, δεν ξυπνάμε το πρωί. Λέγαμε τότε. Κατάλαβε, λέγαμε τότε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:48 πρώτα λεπτά. Εδώ στον Love 97,5 στο σημερινό μας αφιέρωμα ακούσαμε τραγούδια και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα να ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους αναφορά σε κάποιο ρούχο, σε παπούτσια, σε αξεσουάρ. Αλλά πριν πάμε στα επόμενα τραγούδια, θέλω να πάμε σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Love 97,5 με την εταιρεία Gotsopoulos Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Gotsopoulos Home σε απίστευτες εκπτώσεις που έρχονται, που τρέχουν. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home του ελληνικού εργοστασίου επίπλων με έκπτωση 30 έως 40%.
0: Εντάξει, σημαντικές εκπτώσεις.
1: Δεν μιλάμε τώρα για παλιότερα αυτά. Μιλάμε για αυτά που τρέχουν αυτή τη σεζόν με μείον 30 έως 40%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θες να πάρεις καναπέ, θες να πάρεις μια τραπεζαρία, θέλεις να αλλάξεις καρέκλες. Θες να πάρεις ένα σαλόνι καινούργιο, ευκαιρία να το πάρεις τώρα με μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40%.
0: Η εταιρεία Gotsopoulos Home παράλληλα ανανεώνει, να ξέρετε, συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας μια ζωή, γιατί μιλάμε πραγματικά για ποιοτικό ελληνικό έπιπλο. Καταστήματα έχουμε και στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο. Φυσικά υπάρχει και το gotsopoulos.gr για να μπείτε να δείτε κι εσείς όλα τα έπιπλα που σας ενδιαφέρουν. Οι εκπτώσεις είναι από 30 έως 40% σε όλη τη συλλογή επίπλων Gotsopoulos Home.
1: Και εμείς έχουμε μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά. Με ένα διαγωνισμό ο οποίος θα σας δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, να θέλεις να κάνεις ανανέωση στο σπίτι, να έχεις εκπτώσεις 30 έως 40%, να πάρεις και 2.000 δώρο επιταγή και να πας να κάνεις αγορές.
0: Τελείωσε.
1: Δηλαδή, έχεις φτιάξει όλο το σπίτι, το έχεις κάνει κουκλάκι. Παίρνεις λοιπόν το κινητό σου και στέλνεις μήνυμα μέσω Viber. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη 11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.

0: δεξιά και αριστερά και το νου σου είναι, το μυαλό σου είναι στο να φεύγεις και να πηγαίνεις παραλίες και να κάνεις μπάνια, όταν θα γυρίσεις το Σεπτέμβρη, για να μπορέσει να είναι ωραίο το περιβάλλον και να αντέξεις μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, πρέπει να το έχεις φτιάξει ωραίο, ρε παιδί μου. Και από την εταιρεία Κοτσόπουλος θα το έχεις φτιάξει. Ναι. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα γράφεται. Καλή επιτυχία σε όλους. Και η ώρα έχει πάει 9:50. Και η ερώτηση που έρχεται είναι. Ακούσαμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ναι.
0: Κόκκινο φουστάνι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το αντίστοιχο κόκκινο φουστάνι για το εξωτερικό?
1: Α, έχουμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό που θα βάλουμε τώρα.
0: Ποιο?
1: Το Lady in Red.
0: Έτσι.

0: κόκκινο φουστάνι. Κατάλαβες.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα και σήμερα, τα οποία μας στείλετε εδώ στον Love 97,5, σε αυτό το αφιέρωμα, το οποίο θυμίζει λίγο το πρώτο αφιέρωμα που ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο.
2: Δηλαδή λίγο το εξελίξαμε.
1: Ήταν
2: τώρα.
1: Λίγο, είχε όμως και αξεσουάρ και παπούτσια. Ναι. Το Φεβρουάριο το πρώτο που ξεκινήσαμε ήταν καθαρά ρούχα. Mm. Ξεκινήσαμε με τα ρούχα. Μετά πήγαμε στα αξεσουάρ ξεχωριστά. Τώρα ήταν mixed το θέμα. Ναι, σήμερα ήταν και ρούχα και αξεσουάρ.

0: Λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσουμε ότι τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός με την εταιρεία Caronis Electrica. Το τραγούδι της ημέρας, το οποίο έχετε την ευκαιρία, μόλις ακούσετε το τραγούδι, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis, η οποία μας προσφέρει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα δώρα καθημερινά, γιατί οι κληρώσεις είναι καθημερινές. Δεν είναι μία κλήρωση στο τέλος της εβδομάδας, είναι κληρώσεις καθημερινές, όπου κερδίζετε δώρα φανταστικά από μικροσυσκευές για το σπίτι, για την κουζίνα, από τηλεοράσεις, από air fryer, από τι άλλο έχουμε,
1: τηλεοράσεις,
0: κλιματιστικά,
1: όλα τα πάντα. Συσκευές μικρές και πιο μεγάλες, όλες μπαίνουν σε διαγωνισμό, μας τις έχει προσφέρει η εταιρεία Caronis Electrica και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμείς μετά τα προσφέρουμε σε εσάς.
0: Ελαιών 54 στο Ήλιον θα βρείτε την εταιρεία Caronis Electrica, ή μπορείτε να τη βρείτε και στο www.epavlacaronis.gr. Ό,τι θέλεις να αγοράσεις για το σπίτι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς το βρίσκεις στην εταιρεία Caronis Electrica. Θέλεις να παίξεις το διαγωνισμό μας? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ακούσεις το τραγούδι της ημέρας, το οποίο θα παίξει σίγουρα από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και μόλις το ακούσεις, θα στείλεις μηνυματάκι.
1: Ναι, παρντών, σε έκοψα.
0: Πες ποιο είναι σήμερα, πες το.
1: Σήμερα το τραγούδι είναι το «Όσο έχω φωνή της Άννας Βύση».
0: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, όταν το ακούσετε να παίζει αυτό το τραγούδι, γιατί θα παίξει σίγουρα, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφοντας ονοματεπώνυμο και το τραγούδι της ημέρας.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Απλά να έχετε το νου σας, γιατί κάποια στιγμή θα παίξει το τραγούδι. Οπότε μόλις το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού και μπαίνετε στην κλήρωση αυτομάτως. Αν είναι ένας αυτός που θα το βρει, κερδίζει απευθείας το δώρο το σημερινό από την εταιρεία Caronis Electrica. Αν είναι περισσότεροι, έχουμε κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Να έχετε το νου σας, γιατί είπαμε, το τραγούδι της ημέρας έχει μοιράσει καθημερινά καταπληκτικά δώρα σε όλους εσάς που παρακολουθείτε. Και αφού το έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, ευκαιρία είναι να έχετε και το νου σας και να διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα δώρα. Εμείς τώρα φεύγουμε, σας αφήνουμε. Ραντεβού θα ανανεώσουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Και θα είναι και παραμονή Παρασκευή.
0: Βέβαια, εννοείται. Και σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη, η οποία θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Love Radio 7,5. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα. Και πώς στάσαμε τα μισά της εβδομάδας, αυτή την Τετάρτη, αυτή τη γέφυρα που, όπως σας λέω συχνά, ενώνει την αρχή με το στόχο. Δεν είναι βέβαια στόχος αναγκαστικά το Σαββατοκύριακο, αλλά είναι και ένας στόχος να ολοκληρώσεις αυτές τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Ωστόσο, παράλληλα, δουλεύουμε το μεγάλο στόχο, τα όνειρά μας, ακούγοντας τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στον Love 97,5. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Θυμόμαστε γιατί ξεκινήσαμε και δεν θυμόμαστε τίποτα άλλο. Θυμόμαστε αυτούς που μας θυμούνται, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, νοιαζόμαστε για αυτούς που νοιάζονται και κάπως έτσι παραδειγματιζόμαστε, παραδειγματίζονται και οι άλλοι και κάπως έτσι προχωρά καλύτερη ζωή με αμοιβαιότητα και νοιαζόμαστε πάρα πολύ για όσα συμβαίνουν τριγύρω, που σημαίνει το περιβάλλον, τον πλανήτη, την κοινωνία. Όπως και να το κάνεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι δεν ωφελεί να είσαι αμέτωχος. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ήδη έχεις πει πω όλο αυτό δεν με αφορά και κλείνεις τα μάτια. Μπορείς να τα κλείσεις, τα αυτιά μην κλείσεις, γιατί έρχεται ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Οι πιο όμορφες διαδρομές δεν είναι πάντα οι πιο εύκολες. Τετάρτη είναι, μπορεί και να κουραστούμε λίγο, αλλά έχουμε στην τροφιά τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Μέσα σε αυτά παίζει και το τραγούδι της ημέρας. Το δίνουν κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης και μόλις το ακούσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα, στείλε γραπτό μήνυμα στο 694-711-11 και διεκδίκησε δώρα από την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Όλα τα έχουν πια και φυσικά από τον Love 97,5.

0: τα χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μητέα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Τεταρτούλα. Σήμερα χαρίζουμε χρόνο όσο έχουμε σε ό,τι αγαπάμε. Και καμιά φορά μπορεί και κάτι είναι κάποιοι άνθρωποι να σε αγαπούν περισσότερο από ό,τι τους αγαπάς εσύ. Εντάξει, μην το θεωρούμε και δεδομένο. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν εν αγωνίως κάποιον να τους αγαπήσει. Τώρα, αν εσύ έχεις την πολυτέλεια να σε αγαπούν χωρίς να αγαπάς, στείλε και εκεί μια καλημέρα. Τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και πάμε με ένα τραγούδι ακόμα. Στον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 έμπιβης βάρδες στην παρέα σας, Τετάρτη, και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Και η ισορροπία, ξέρεις, είναι και αυτή μια μορφή επιτυχίας. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να ισορροπήσεις. Σε προκαλώ και σε προσκαλώ να απαντήσεις με 2-3 λεπτά από το χρόνο σου στην online έρευνά μας για τα τραγούδια που σου αρέσει να ακούς περισσότερο. Και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Καλημέρα, Τετάρτη, και ψιθυρίζει ότι το Σαββατοκυριακό πλησιάζει. Έχεις αρχίσει να κάνεις λίγο έτσι σχέδια, μικρά ή μεγάλα. Άσε που σίγουρα προσπαθείς να κανονίσεις διακοπές, είσαι από αυτούς τους πολύ οργανωμένους που τις έχεις κανονίσει ήδη. Όπως και να έχει, ό,τι και αν ψιθυρίζει Τετάρτη για τις επόμενες ημέρες, αξίζει και το σήμερα εξίσου, και θα τη ζήσουμε την Τετάρτη αυτή με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Λάβε 97,5 έβιβη βάρδι στην παρέα σας και θέλω να σου πω ότι μια καλή σκέψη μπορεί να αλλάξει όλη την ημέρα. Ένας καλός φίλος μπορεί να αλλάξει όλη την ημέρα και όλη τη ζωή. Ένα καλό όχι επίσης μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γενικά, δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να σε εκπλήξει αυτή την Τετάρτη με μια φράση, μια λέξη, μια απόφαση που σπάνια τη χρησιμοποιείς. Έτσι για να δεις αν δουλεύει και αυτή. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης Βάρδη στην παρέα σας Τετάρτη και τέλος πάντων τουλάχιστον έχει κάποιες καλές παραστάσεις σήμερα στην πόλη αν έχεις λίγο χρόνο το βράδυ. Επίσης έχει καλό καιρό για να πας βόλτα, είναι καλοκαίρι και να σου θυμίσω πως σήμερα είναι χρήσιμο να έχεις κατά νου ότι οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο την καλοσύνη παρά τη βιασύνη. Και ο εαυτός σου το ίδιο. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Λάβεν 97,5. Τα πιο αγαπημένα τραγούδια στη συντροφιά μας και σήμερα Τεταρτούλα, και κάθε μέρα έχει μια μικρή ευκαιρία να γίνει ξεχωριστή. Δεν την προσπερνάμε. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, αλλά όλα είναι και απολύτως μοναδικά. Όπως και αυτή η Τετάρτη. Στην δίνουμε, την επενδύουμε με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Συντροφιά με Λάβεν 97,5. Χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σε ζώο σε αυτήν την ώρα και εσύ συνέχισε. Και εσύ και εγώ θα συνεχίσω. Το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μπορεί να μην έχει έρθει ακόμη, αλλά είμαστε στα μισά και έχουμε πολλά να πάρουμε και πολλά να δώσουμε. Πολύ παρεδόση δηλαδή, το καλύτερο είναι αυτό. Έρχεται και η Βάσο Λούκα και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
9: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στην Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Charles and Eddie. Would I lie to you? Πότε. Καλημέρα. Όλο και πιο γεμάτα τα πλοία φεύγουν με αδιούχους. Το βλέπεις και στους δρόμους που είναι πιο χαλαροί αυτές τις μέρες. Να περάσετε υπέροχα. Χαρείτε το, παιδιά. Ούτε που θα το καταλάβουμε πότε θα έρθει η στιγμή που θα λέμε και πάλι καλό χειμώνα. Του κλασικό. Γι' αυτό σου λέω, απόλαυσέ το. Άραγμα στην παραλία, αντιλιακό και fruit punch. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Γιορτάζω, γιορτάζω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σκορπιά 97,5. Η μεγάλη πλανητική εναρμόνιση του Ιουλίου ξεκινά σήμερα με τον ουρανό να σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα. Ανοίγει ένα πρώτο παράθυρο έμπνευσης, αφύπνισης και νέας κατεύθυνσης. Θα έχουμε και στις 18 αλλά και στις 25 κορύφωση του φαινομένου με ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς. Αλλάζουν όλα, λέει. Το καινούριο γεννιέται. Ευνοούνται ιδιαιτέρως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα των πρώτων ημερών. Κρύοι, λέοντες, τοξότες, δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι. Ευνοούνται. Έτσι δεν επηρεάζονται μόνο. Μπράβο σας. Λάβ 97,5.

Λάβα 97,5. Κυριακή, λέει, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι. Έρχονται τα σαραντάρια. Ήδη ζεστάθηκε πολύ το όλο σκηνικό. Για να ξαναπέσει η θερμοκρασία όμως τη Δευτέρα. Υποχωρεί αισθητά. Αυτό με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχω όσον αφορά τον καιρό. Επίσης, να το πούμε και αυτό, για να μην σας πιάσει ο Αύγουστος εξαπίνης, θα είναι ίσως ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος, ναι. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η στιγμή που ελπίζω να πλατσουρίσουμε κάπου αμέριμνη. Τον Αύγουστο βέβαια, εννοείται, δεν θα έχουμε εκπομπές και εμείς και εσείς. Κάπου να μας βρει έτσι, βρε παιδί μου, ανέμελα, χωρίς πολλά πολλά, να κυλούν όλα ρολόι. Ονειροβατώ. Τι να κάνω, ελπίζω όμως. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγε στην κηδεία της πεθερά σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Ταπασούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
9: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

99,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, αμέσως τι κάνεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας, στο 694-700-1111 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Εμένα, παιδιά μου, έχει συμβεί αυτό. Ή καλύτερα το έχω κάνει σε εστιατόριο και ιδιαίτερο στο ταβερνάκια που το κλίμα είναι έτσι πιο παρίστικο. Ναι, να βοηθώ τον σερβιτόρο να καθαρίσει το τραπέζι. Δίνω κι εγώ τα πιατικά μου, μαζεύω, κάνω, διπλώνω, χαρτοπετσέτες. Ασυναίσθητα μου βγαίνει. Και αυτά τα παιδιά ξεθεώνονται στη δουλειά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πόσο τα σκέφτομαι. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η κίνηση που κάνουμε δεν είναι μόνο καλή τρόπη. Δεν θέλω να το παίξω κάποια ή να κάνω φιγούρα που το είπα, αλλά λένε οι ψυχολόγοι, αυτό το κάνω, γιατί να μην το πω. Λένε οι ψυχολόγοι πως αυτή η απλή χειρονομία, το να βοηθήσεις κάποιον που εργάζεται, αποτελεί ένδειξη ενσυναίσθησης και καθαρού αλτρουισμού. Δεν περιμένεις κάτι, μια ανταμοιβή. Το να βοηθήσεις κάποιον που εργάζεται, αποτελεί ένδειξη ενσυναίσθησης και καθαρού αλτρουισμού. Δεν περιμένεις κάτι, μια ανταμοιβή. Το κάνεις γιατί το νιώθεις για τον άλλον.

Είσαι και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Η ώρα είναι μία.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Total Eclipse of the Heart. Στην καρδιά μας πάντα η Bonnie Tyler. Και όπως κάπου διάβασα σωστά, αυτό το κομμάτι θα συνοδεύει πάντα όσους το χόρεψαν αγκαλιασμένοι σφιχτά, όσους ερωτεύτηκαν ή έδωσαν το πρώτο τους φιλί υπό τους ήχους του. Καλό μεσημέρι, είμαι η Βασολούκα. Είναι οι μουσικάρες μας, όπως αυτή που ακολουθεί. Δυναμώστε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις έφτασαν στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home του ελληνικού εργοστασίου επίπλων. Με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Γκοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της, παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο gotsopoulos.gr. Διαγωνισμός, βέβαια, διεκδικείται μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

Love 97,5 αυτοί είμαστε. Ασφαλτόστρωση από κουκούτσια ηλιάς παρακαλώ δοκιμάζουν στη Βακελόνη. Μια πρωτοποριακή οικολογική τεχνολογία από κουκούτσι βέβαια. Ηλιάς βελτιώνει λέει την αντοχή του δρόμου στις θερμοκρασίες τις υψηλές. Μειώνει το διοξίδιο του άνθρακα. Κυκλική οικονομία επίσης. Πλήρως κυκλική οικονομία αυτή. Και εμείς οι μεσογειακές χώρες με τους πολλούς ελαιώνες, ας το σκεφτούμε πιο σοβαρά, δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, εγώ διαβάζω για Βαρκελόνη εδώ. Κέρδος από πολλές απόψεις θα έχουμε και η φύση τα έχει φτιάξει όλα με σοφία. Δεν πετάς τίποτα, ασχέτως τι κάνουμε εμείς, έτσι. Και το κουκούτσι αμύγδαλο και το κουκούτσι δρόμι. Love 97,5.

0: τα χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
11: Ακούς Love 97,5.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβαν 97,5. Μια όμορφη Τετάρτη να έχουμε στα δροσερά όσο μπορούμε, please, έτσι, να μας προστατεύουμε. Μείνετε και στο Λαβ. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με έναν υπέροχο spacer από την Σέιλα, σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, λίγο μετά τις 2, στο Love στους 97,5, εδώ που θα κάνουμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Ο Bruce Springsteen θα μας θυμίσει ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα 80s, όπου τότε πήρε και τον τίτλο του Boss, του αφεντικού της rock, το υπέροχο Dancing in the Dark. Θα προηγηθεί η Δέσποινα Βανδύ σε dance atmosphere η Δέσποινα, και όχι απλά σε Dancing in the Dark, με ένα άκρος τολμηρό κομμάτι. Και πριν από όλα αυτά διατηρούμε ατμόσφαιρα αγαπησιάρη και με το Σάκη Ρουβά να μας πηγαίνει βόλτα στα ζήρους με ένα υπέροχο να μ' αγαπάς. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που εννοείται ότι θα την έχετε. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Love 97,5, ένα από τα καλύτερα τραγούδια στην καριέρα των Backstreet Boys, το αξέχαστο I Want It That Way. Εδώ στον Love που επικοινωνούμε και σήμερα μέσω του Viber στο 694-711-11 που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, μέσω του site μας loveradio.gr όπου και μηνύματα μας στέλνετε αλλά και μας ακούτε διαδικτυακά από εκεί αν θέλετε. Και βέβαια μιλώντας για τραγούδια, μην ξεχνάτε το τραγούδι της ημέρας που το παρουσιάζουν κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα από τις 10 μέχρι και τσεκ το απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή και μόλις το ακούσατε στον αέρα του Love, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caroni Συλλεκτικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική από το ένα τραγούδι στο άλλο. Πάμε στη γοητεία των ματιών μιας σπουδαίας ηθοποιού που οι νεότεροι δυστυχώς δεν πρέπει να την ξέρουν τόσο καλά. Ο λόγος για την Betty Davis, η οποία χάρηκε πάρα πολύ στα γεράματα όταν ξαναέγινε στη μόδα μέσω ενός τραγουδιού που είχε τίτλο κάτι για τη γοητεία των ματιών της όταν η Kim Carnes τραγουδούσε Betty Davis Eyes.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
13: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβρε 97,5, βρισκόμαστε στο γνωστό σημείο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, όπου ταξιδεύουμε στο χώρο του θεάματος, προτείνοντας ταινίες και σειρές από το χώρο των πλατφορμών που έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας όσον αφορά τη θέαση και ταινιών και σειρών. Σήμερα έχω να σας προτείνω μια πολύ ωραία σειρά με τρεις κύκλους μέχρι στιγμής. Εγώ έχω δει τους δύο βέβαια μέχρι στιγμής, δεν έχω δει τον τρίτο και αναμένεται και τέταρτος, γιατί είναι μια σειρά από τις πολύ πετυχημένες του Netflix και μεταξύ μας μια από τις καλύτερες. Ο λόγος για τη σειρά Night Agent, με πολύ ωραία υπόθεση, πολύ βατή, ελληνικός τίτλος Νυχτερινός Πράκτορας, πιστός. Ο πρώτος κύκλος μου είχε φανεί 10 στα 10, ο δεύτερος μου φάνηκε 7 προς 8 στα 10. Είδαμε τι μας επιφυλάσσει ο τρίτος που δεν τον έχω δει ακόμα και ο τέταρτος. Μια ωραία σειρά η οποία δεν κουράζει, σε κρατάει μονίμως σε εγρήγορση. Αυτό είναι το ζητούμενο όταν μια σειρά είναι αστυνομική. Με ωραίους πρωταγωνιστές, θα σας αναφέρω ονόματα ηθοποιών, δεν είναι τόσο γνωστοί, άλλωστε δεν έχει σημασία. Πολύ καλογερισμένη, κλασική αμερικάνικη αστυνομική σειρά, την οποία όμως πραγματικά απολαμβάνεις. Επαναλαμβάνω, είναι η σειρά Night Agent, ελληνικός τίτλος πιστός, Νυχτερινός Πράκτορας στο Netflix. Τρεις κύκλοι μέχρι στιγμής, πρώτος, δεύτερος με κάνουν να σας το προτείνω, γιατί είπα, στον πρώτο κύκλο βάζω 9 με 10 στα 10 και στο δεύτερο 8 στα 10, οπότε μέσος όρος σου βγαίνει ένα 9. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι καλός και ο τρίτος που δεν έχω δει ακόμα και υποθέτω ότι θα είναι ακόμα καλύτερος και ο τέταρτος που έρχεται.

0: μισίδιο.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με ένα υπέροχο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στην καριέρα του Phil Collins, το κομμάτι Another Day in Paradise, σας υποδεχτήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, λίγο μετά τις 3, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5. Εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας, όπως είδα, ο Ανας Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα ανεβάσουμε τα beats με ένα κομμάτι από τα 90s από έναν άνθρωπο πραγματικά one hit wonder. Ήταν ο Άρης Τόμας, περισσότερο DJ, με συμμετοχή γυναικείων φωνών. Είχε βγάλει κάποια κομμάτια τα οποία έκαναν επιτυχία και ένα από αυτά έμεινε και κλασικό. Ο λόγος για το «Σε θέλω» που θα ακούσουμε σε λίγο, ξέρετε, είναι το «Δεν μπορώ να αντισταθώ, σε θέλω». Θα προηγηθεί ένας άλλος χορός, ένας υπέροχος τελευταίος χορός από την Donna Summer που θα μας θυμίσει το «Last Dance», και πριν από όλα αυτά είναι η Ελευθερία Ερβανιτάκη που μας κρατάει εντός μουσικών συνόρων, πηγαίνοντάς μας μία βόλτα στα ελληνικά zeros, τραγουδώντας «Μην ορκίζεσαι».

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, Black or White, ο Michael Jackson σε ένα από τα πιο δυναμικά και πετυχημένα κομμάτια της καριέρας από τις αρχές των 90's αυτή τη φορά, από το άλμπουμ Dangerous. Και μιλώντας για τραγούδια, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε το Love ακόμα καλύτερο, αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπείτε, ακούτε αποσπάσματα από τα τραγουδιών, μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Επιστροφή στη μουσική σε υψηλούς χορευτικούς τόνους και πάλι μετά τον Black or White που προηγήθηκε από τον Michael Jackson, είναι ο David Bowie, όταν και αυτός φλέρταρε με disco δυναμικούς dancing ρυθμούς στις αρχές των 80's, και όνομα και πράγμα το σλόγγαν ήταν Let's Dance.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι, δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέει, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Είναι ένα όμορφο απόγευμα πλέον, μιας και την Τετάρτη την αγαπάμε πολύ ως μέρα. Είναι η μέρα που σου δίνει την αίσθηση ότι πέρασε το μισό της εβδομάδας και μένουν άλλες 2 μερούλες για να έρθει Σάββατο Κυριακό. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο λοιπόν που ήταν κοντά σου από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ, μια ωραία συνέχεια ευθύς αμέσως με την Εφη Μαλτέζου και μια καλή αυριανή ημέρα που στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Να, κάνεις καμιά φορά να μέσα στο αυτοκίνητο. Με την Kylie Minogue σιγοτραγουδάς. Είναι κομμάτι για να δώσει το ρυθμό να πούμε καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ θα επικοινωνήσουμε, θα περάσουμε υπέροχα με τα 80's και 90's μέχρι τις 6 μαζί. Σημείωσε το Viber, έχουμε σούπερ διαγωνισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, πίτσα φαν. Έχουμε για σένα έπιπλα από τα Γκοτσόπουλος Home, δωρεπιταγή. Θα σας τα πω αναλυτικά. 694-700-1111. Στο μικρόφωνο η Εφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: χρόνια Love 97,5.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Έχει γίνει λίγο άνω κάτω το πρόγραμμα για το σοου στο Μουντιάλ για να χωρέσουν όλοι. Διακοπή 30 λεπτών τελικά στο τελικό για το σοου με Σακίρα Μαντόνα Μπίμπερ. Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου άλλαξαν λίγο. Οι προσπάθειες των διοργανωτών είναι να χωρέσει στο πρόγραμμα το halftime show που θα περιλαμβάνει πλήθος από μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Υπό την επιμέλεια του Chris Martin των Coldplay θα εμφανιστούν λοιπόν μεταξύ άλλων η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Justin Bieber και το συγκρότημα των BTS. Θα δούμε υπερθέαμα. Disco.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αγαπημένο soundtrack από την ταινία Top Gun, ποιος ξεχνάει τον Tom Cruise με εκείνο το εκπληκτικό Ray-Ban, το μπουφάν με τα σήματα και το υπέροχο μαλάκι με το gel. Ξέχασέ τον, μία που τον θυμήθηκες, μία που θα τον ξεχάσεις αν τον δεις στη νέα του ταινία «Εντελώς άλλος». Και ενώ στα 63 του παραμένει υπέροχος και πολύ γοητευτικός, η μεταμφίεση είναι εκπληκτική, παιδιά. Τον έκαναν να φαίνεται θείος. Πώς να το πω δηλαδή, γερασμένος πραγματικά. Εκπληκτικό make-up και styling, μια εντελώς εντωμεταξύ διαφορετική πλευρά της καριέρας του ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Tom Cruise μέσα από την ταινία Digger, η οποία την χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στην παρουσίαση του τρέιλερ. Όχι, πρέπει να τον δεις. Άλλος. Εντελώς άλλος.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Εσύ έπαιξες στο διαγωνισμό μας για την δώρο επιταγή από τα Γκοτσόπουλος Home αξίας 2.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι η ευκαιρία να ανανεώσεις το σπίτι σου. Συμμετέχεις με μήνυμα στο Viber, γράφεις επιπλά κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Στο μεταξύ, οι μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει στα Γκοτσόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεσαι για το σπίτι σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση λοιπόν του ντεκόρ, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων με έκπτωση άκου 30-40%. Η Γκοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε δίπλα σας για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και δείτε όλες τις εκπτώσεις στο gotsopoulos.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τζάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ.

Αν πέρασαν αυτές οι εποχές ανεπιστρεπτοί που στέλναμε γράμματα. Τι ωραία, ρομαντικά ήταν. Τώρα το πολύ πολύ να αφήσεις κανένα στικεράκι, το φαγητό είναι στο φούρνο ή στο έχω σκεπασμένο μέσα στο μάικρο και άλλα τέτοια. Δεν πειράζει. Ωραία είναι και τα στικεράκια. Διατηρούν μια vintage εκδοχή και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις έτοιμο φαγητό. Να στο έχουν μαγειρέψει με μεράκι, με φαντασία, με αγάπη. Γι' αυτό εμείς εδώ τη δεύτερη ώρα μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές. Σε λίγο μία ακόμη στον αέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Μαργαρίτα μας ακούει στην Παιανία και ρίχνει ωραία ιδέα στο τραπέζι για λαχανόριζο μυρωδάτο. Λοιπόν, τι κάνει? Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρει πρασάκι λεπτοκομμένο σε ροδέλες, κρεμμύδι ξερό σε τετραγωνάκια, πιπεριά φλωρίνης κόκκινη και καρότα. Τα σοτάρει όλα αυτά μέχρι να μαραθούν και προσθέτει σκόνη ζωμού, βοδινού, βάζει για να νοστιμήσει το φαγητό, ρε παιδί μου. Χοντροκόβει το λάχανο από πάνω, προσθέτει σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο για να πάρει άρωμα το φαγητό. Βράζει ξεχωριστά σάλου κατσαρολάκι το ρύζι, το στραγγίζει και όταν έχουν μαραθεί και έχουν γίνει καλά τα λαχανικά μας, ρίχνει το ριζάκι μέσα, αλατίζει και σερβίρει με μπόλικο λεμόνι.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
13: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
14: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
13: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
14: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
13: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
15: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
16: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
17: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
18: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
19: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Ο Θανάσης εδώ με ενημέρωσε ότι κάνει διατροφή, παιδιά, και τα φτιάχνει όλα στο air fryer. Λοιπόν, σας έχω πρόταση. Να ακούτε προσεκτικά τον Love 97,5, διότι μπορεί το air fryer να σας το κάνουμε δώρο από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Άκου τι θα κάνεις. 7 με 10 το πρωί θα παρακολουθείς επισταμμένος τον Δημήτρη και την Ιωάννα, διότι ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα έχεις το νου σου όποτε ακούς Love. Γιατί αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές από τα Καρόνης Ηλεκτρικά. Δηλαδή, ανάμεσα στα άλλα, χαρίζει τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές, tablet, φανταστικά δώρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Let's get loud. Για δυνάμωσε. Δυνάμωσε τον love στο αυτοκίνητο να φτιάξουν τα κέφια. Παίξε και στην έρευνά μας να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνεις στην κοινότητά μας στο Viber στο 694-711-11. Ακούς αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών. Ψηφίζεις, μας λες τη γνώμη σου, μας κάνεις καλύτερους και μπαίνεις στις κληρώσεις για Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, δυνάμωσε λοιπόν να ακούσεις και τα φρέσκα νέα από τη Showbiz. Στις 10 το βράδυ Βασίλης Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί Δημήτρης και Ιωάννα με το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα έχουμε το ραντεβού μας. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας, bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάζουμε τους πάντες για τα πάντα. Όπως κάνουμε καθημερινώς, έτσι θα κάνουμε και σήμερα, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium και βλέπω την πρώτη ώρα έρχεται. Ω, τι βλέπω, τι βλέπω. Γερμανό σας έχω. Τι άλλο σας έχω. Ευρυδίκη σας έχω. Καρβέλα σας έχω, αγαπημένο μου. Κώστα Μπίγαλη σας έχω. Χαριτοού διπλωμένο σας έχω. Σοφία Βόσ με γονίδι ντουέτο. Σας έχω Στέλλα Γεωργιάδου που τη λατρεύω. Καλή, γίνεται χαμός. Πάω να δω αν έρχομαι. Σαλαμούρες. Μην τολμήσετε και κουρηθείτε. Μην πάτε αλλού. Μην αλλάξετε σταθμό. Ουέ και αλλή μονό σας. Ξέρω που μένετε. Πάω να δω αν έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα ξεκινήσω, κυρία μου, από πολύ έτσι ωραίες καλοκαιρινές ειδήσεις. Διαβάζω εδώ στα social media. Σύση Χριστίδου, με μπικίνι και γρανίτα στο χέρι, στο Κώστα Ναβαρίνο. Είναι ο ορισμός των διακοπών. Ναι, κυρία μου, και εγώ αν ήμουν στο Κώστα Ναβαρίνο, εδώ που τα λέμε τώρα, και με ένα σουβλάκι να καθόμουν ή με ένα μαλλί της γριάς, πάλι το απόλυτο καλοκαιρινό σύμβολο θα ήμουν, να ξέρεις. Διότι δεν είναι το θέμα, κυρία μου, αν πίνεις γρανίτα ή αναψυκτικό, είναι που δεν μπαίνει στη γρανίτα. Που κάθεσαι και πίνεις το αναψυκτικό. Αν είσαι σε μια έτσι ξενοδοχειάρα τεράστια, με πισινάρες, τα σέα και τα μέα χλέιδα να τρέχει από τα σιφόνια, προφανώς, κυρία μου, το απόλυτο σύμβολο καλοκαιρινής διακοπής και τα συναφή. Εσείς, Χριστίδου, δεν είναι χαμογελαστή, τσιγάμι δεν ήταν. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη με το καπελάκι της, με τη γρανίτα, σαν γρανίτα πολεμώνει. Και είναι είδηση, κυρία μου, να ξέρεις, αυτό είναι είδηση. Πρώτον, φοράει μπικίνι. Να πούμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Φοράει μπικίνι, φοράει καπέλο για να μην τη χτυπήσει ο ήλιος, προστατεύεται από την ακτινοβολία UVA-UVB. Φοράει επίσης αντιλιακό, δεν ξέρω το δείκτη, θα σας γελάσω. Και το κυριότερο απ' όλα, κυρία μου, είναι ότι έχει στο χέρι μία γρανίτα. Ακού, να λες, δεν την έχει στο πλάι, δεν έχει έναν βοηθό να τη κρατάει τη γρανίτα τη. Όχι, είναι απλή, είναι ταπεινή, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, άσχετα μένει τον Κώστα Ναβαρίνο. Πίνει τη γρανίτα μόνη της, τρώει μόνη της, ρουφάει μόνη τη γρανίτα. Είναι απλός καθημερινός άνθρωπος, κυρία μου. Αυτό είναι, όπως λέει και εδώ το ρεπορτάζ, ο ορισμός των διακοπών. Ακούς, ακούω να λες, που πηγαίνει ζεζί από εδώ και από εκεί πέρα και νομίζω ότι κάνεις κάτι. Κι όμως, η Σύση Χριστίδου κάνει το απόλυτο καλοκαιρινό σετ για το 2026. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπούτσαλα.

0: σώμα σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Και τώρα θα σε πάω, κυρία μου, σε ένα νέο επεισόδιο της σειράς Ιωάννα Τούνη και η πρώην μου, πάρα πολύ ωραία, έκανε μια ανάρτηση στα social media, φυσικά, κυρία μου, χωρίς λόγο και τι, να μας ενημερώσει ότι γενικότερα με τους ψυχολόγους δεν βγάζει άκρη, ακόμα και σε σύμβουλο γάμων σχέσεων που είχε πάει με τον πατέρα του Πάρη, δεν λέει Δήμητρης Αλεξάνδρου, και τώρα είναι με άλλη, με εταιρεία Ελληνίδου. Κάνει σαφάρι και τα συνέφη, κατάλαβες τώρα, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα καθόλου. Θα λέω πατέρας του Πάρη, όχι Δήμητρης Αλεξάνδρου, μια ίδια με πιάνει, πραγματικά δεν θέλω να το πω. Και λέει εδώ πέρα ότι είχαν πάει σε κάποιους έτσι συμβούλους σχέσεων και πάντα ο πατέρας του Πάρη έλεγε ότι είναι κατάλληλοι και δεν μας βοηθάγανε και οι ψυχολόγοι δεν με βοηθάνε και οι σύμβουλοι σχέσεων δεν με βοηθάνε. Μια αστρολόγο φίλη μου με βοήθησε πάρα πολύ. Επιστήμονα σου λέει τώρα, σου βγάζει οροσκόπιο, ζώδιο και τον έκτο και έβδομο οίκο σου που τον έχεις και τελειώνουν τα προβλήματά σου. Ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη μέση ελληνική οικογένεια είναι γιατί οι ψυχολόγοι δεν ταιριάζουν στην Ιωάννα Τούνη, γιατί δεν βγάζει άκρη με τους ψυχολόγους και μάλιστα αναφέρει ότι την διώχουν, κυρία μου. Ακούω να λες, άπονοι, άσπλαχνοι επιστήμονες, διώχνετε την Ιωάννα Τούνη που έχει τόσα πολλά προβλήματα. Ξέρεις, κυρία μου, τι είναι να πρέπει να συνδυάσεις σωστό μάνι πέντι με παρεό και μπικίνι. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να συνδυάσεις το σωστό ντύσιμο outfit το δικό σου, του συντρόφου σου και του παιδιού να είναι ένα τρισέτ πάρα πολύ ωραίο. Να πας στη Μύκονο, να μην σε πιάσει στο στόμα του ο Γιάννης Γαλάτης και ο Ποντάς ο Πελεκάνος. Αυτά τα θέματα, κυρία μου, σε καταδιώκουν. Σε αφήνουν νύχτες αξιμέρωτες. Να μην κοιμάσαι, γιατί έχεις πολύ άγχος. Τι θα κάνεις, πώς θα συνδυάζεις μπικίνι, μόνο κίνι, κάτω κίνι, πέρα κίνι. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, κυρία μου. Δεν τα γελάς καθόλου. Η Ιωάννα Τούνη εδώ πέρα πήγε σε ψυχολόγους, πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Σίγουρα έχει πάει και εκεί, εδώ που τα λέμε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένω την απάντηση τώρα του πατέρα του Πάρη, Παύλα Δημήτρη Αλεξάνδρου, να μας απαντήσει, κυρία μου. Κάτι ξέρει κι αυτός. Κάτι ξέρει.
1: Χρόνια Love 97,5.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

αφήνω τώρα τα δικά μας, κυρία μου, εδώ πέρα και θα σε πάω σε εξωγήινα. Θα σε πάω σε χολιγουδιανά εξωγήινα. Διαβάζω εδώ ότι ο James Franco έδειξε βίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι. Δεν είναι μόνο οι δικοί μας εδώ. Δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που έχουμε λαλήσει, που μας έχει χτυπήσει ο καύσον. Όχι, κυρία μου, καθόλου. Υπάρχουν και εδώ άνθρωποι επιτυχημένοι, χολιγουδιανοί αστέρες. Ο ηθοποιός δεν κατάφερε, λέει, να πείσει τους θαυμαστές του ότι υπήρξαν, ότι τον παρακολουθούσαν οι εξωγήινοι. Ακούω τώρα εδώ. Ο άνθρωπος δείχνει ολόκληρο βίντεο. Δείχνει βίντεο με διάφορες φιγούρες. Δεν είναι φιγούρες του Καραγκιόζη, δεν είναι φιγούρες Πανίνη, είναι φιγούρες εξωγήινων, κυρία μου. Και μπήκαν έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνανε αναζήτηση, δεν πήγανε πόρτα-πόρτα, άνοιξε θεία από την ΤΕΗ είμαστε. Ναι, πήγαν κατευθείαν εκεί. Λέει καλησπέρα ο κύριος James Franco. Λέει αυτός, yes, of course, εγώ είμαι. Λένε αυτή καλησπέρα σας, είμαστε εξωγήινοι από τον πλανήτη K327 κάθετος 24 και σας ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλές μέρες. Καλή, πού έχετε χαθεί? Δηλαδή έχετε αλλάξει διεύθυνση, στείλτε ένα μήνυμα. Πάει αλλού η αλληλογραφία σας. Κανείς καλά, το βλέπεις. Δεν ξέρω τι παίρνει ο άνθρωπος, κάτι τα παίρνει σίγουρα, δεν είναι θέμα. Το παίρνει, το καπνίζει, δεν ξέρω, τα ζεγελάζω τώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι καλά καλά αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ότι το πιστεύει, ότι είναι σίγουρο ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι, όχι μυστικές υπηρεσίες, όχι ο Τραμπ και ο Μπάιντεν. Ναι, κυρία μου, καθόλου εξωγήινοι. Συγκεκριμένα λέει: εγώ θέλω εξωγήινους. Τους εσωγήινους και τους γήινους τους έχω λιγογραμμένους. Οι εξωγήινοι είναι που με ενδιαφέρουν και τους έχω και σε βίντεο, κυρία μου. Μεταξύ, το βίντεο δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή, βαίνονται κάτι σκιές από αυτοκίνητα και τέτοια. Έχει λαλήσει ο κόσμος, μαντάμ. Εγώ τα λέω, δεν με ακούει κανένας.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα παραμείνω τώρα στα εξωτερικά, κυρία μου, και διαβάζω μία είδηση πάρα πολύ σημαντική. Ο Λούις Χάμιλτον έκανε περιστροφή πάνω σε σανίδα, μέσα σε λίμνη, και η Κιμ Καρντάσιαν ζητοκράβγαζε για εκείνον. Όχι. Προτιμώ τον προηγούμενο με τους εξωγήινους, που νομίζω ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι. Τον προτιμώ πραγματικά χίλιες φορές από τον Λούις Χάμιλτον, όπως λέγεται, ο οποίος πήγε και έκανε σανίδα σε λίμνη, ακομαριζή, ολόκληρους ωκεανούς, ατλαντικούς, ειρηνικούς. Ο άλλος έκανε σέρφινγκ σε λίμνη, και όχι μόνο αυτό, έκανε και περιστροφή και φώναζε η Κιμ Καρντάσιαν. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια, άντε. Άντε και στους πανεαμερικανικούς αγώνες. Δηλαδή, ο άλλος έκανε απλά μία περιστροφή πάνω σε μία σανίδα. Όχι μόνο το τραβήξανε στα social media, όχι τράβαγε αυτή αυτόν και ταυτόχρονα τράβαγε και τον εαυτό της για να δείξει πόσο χαρούμενη είναι και το κράβγαζε. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, σε φοβερός, μοναδικός, ανεπανάληπτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα σαμπουάν είναι, τα κοσμητικά που έχουν αλουμίνιο μέσα. Θα σε γελάζω, κυρία μου. Κάτι παθαίνει ο ανθρώπινος οργανισμός και χαζεύει εντελώς. Οι άλλοι φώναζε και ούρλιαζε γιατί ο άλλος ήταν πάνω σε μία σανίδα. Δηλαδή οι σχέσεις έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Που πιστεύεις εσύ ότι πηγαίνεις σε ένα λουλούδι της γκόμενά σου και κάνεις κάτι. Βέβαια, καλέ, κάνει ολόκληρα ζογκλερικά. Θα τον ζητήσει το τσίρκο Μεντράνο. Κάνει περιστροφές, κάνει αναδιπλώσεις, κάνει κολοτούμπες, κάνει από εδώ φλικ φλοκ, σπαγκάτο. Και ουρλιάζει Κιμ Καρντάσιαν, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη, η οποία έχει δει τα τέρατα των τεράτων και ενθουσιάστηκε με τον άλλον, ο οποίος έκανε περιστροφή πάνω σε μια σανίδα. Δηλαδή, τώρα το μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της ανθρώπινης βλακείας. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μετά από αυτό, του ζήτησε να παίξει με μια μπάλα στη μύτη του, πέταξε κόρινες και πέρασε μέσα και από μια φωτιά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Δηλαδή, αυτοί έτοιμοι είναι να κάνουν νούμερο στο τσίρκο. Καταπληκτικό. Το αγόρι με τη σανίδα και η κοπέλα με τα οπίστια. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο δίδυμο.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos

0: τα μάσκ στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σαία και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί μέσα στην ημέρα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα σχολιάσουμε την κάθε σαλαμούρα που κυκλοφορεί ελεύθερη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νεούμε να σας απαντήσω, αν έχω όρεξη. Αν δεν έχω όρεξη, δεν κάνω τίποτα, να ξέρετε. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Της 90's και Millennium. Και τη δεύτερη ώρα έρχεται Αραβίση μάνα μου. Επίσης σας έχω Μιχάλη Χατζηγιάννη και Αλέξια μάνα μου, απόβαση έχω σήμερα από την Κύπρο. Επίσης Αντώνη Ρέμο σου έχω, Τσάκι Ρουβά σου έχω, Κάιλι Μινόγκ και πάρα πολλά ακόμα. Πάω να δω αν έρχομαι. Επιστρέφω αμέσως. Μη λακίσεις, μη φύγεις. Έρχομαι, σου λέω. Έχω να σου πω ακόμα πράγματα και θάματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ τα ξενέρωτα και θα σε πάω, κυρία μου, μέχρι την Παμπλώνα, στην Ισπανία, νομίζω ότι είναι η Παμπλώνα, εκεί που κάθε χρόνο γίνεται αυτή, πόσο είναι, αυτός ο μαραθώνιος που τρέχουν κάτι λίθοι μπροστά και πίσω τους κυνηγάει ένας τάβρος. Και κάθε χρόνο κάποιος σκοτώνεται, κάποιος τραυματίζεται, κάποιον τον καρφώνει ο τάβρος σαν να μην υπάρχει αύριο, τον άλλον τον έχει σκοτώσει, τον άλλον του είχε βγάλει το μάτι. Και εδώ πέρα λέει τον έναν που βλέπω εδώ πέρα, τον χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στο πρόσωπο. Και ρωτώ, κυρία μου, τώρα αυτό είναι διασκεδαστικό? Είναι έθιμο να τρέχουν 5, 10, 20, 100 παραζούβελοι μπροστά και πίσω να είναι ένας ταλαιπωρημένος, διψασμένος, πεινασμένος, κακοποιημένος τάβρος να τους κυνηγάει σαν να μην υπάρχει αύριο? Εν τω μεταξύ, λέει, πέρα από αυτόν που την έφαγε στη μούρη, τραυματίστηκαν άλλα 14 άτομα, λέει, υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Εδώ μιλάμε για βλακεία που χρειάζεται βραβείο. Εδώ είναι νόμπιλη ηλιθιότητα. Να σε κυνηγάει ο τάβρος χωρίς λόγο και αιτία και να τρέχει σαν τη μουρλέγκο στον δρόμο, το δεχτώ, κύριε μου. Εδώ σε κυνηγάει μέλισσα. Και φεύγει σαν να μην υπάρχει αύριο. Τώρα κάθεσαι και λες, περιμένω εδώ, έρχεται ένας τάβρος να με σουβλήσει, να με κερατώσει, ρε, λέει, παρακαλώ. Και φωνάζουν οι άλλοι από πίσω, α, τρεχάτε, τρεχάτε, ου! Και τρέχουν μιλιούνια μπροστά. Και πίσω είναι ένας χοντρός, τεράστιος τάβρος να τους κυνηγάει ανεξέλεγκτα. Αυτό, κυρία μου, δεν είναι έθιμο. Αυτό είναι επιστημονική βεβαίωση, πραγματικά σου δίνει η Ισπανική κυβέρνηση, με δόση βλακείας. Είστε πιστοποιημένος ηλίθιος, παρακαλώ, περάστε να πάρετε το επίδομα. Σκοτώνονται, κατατρέχουν, γκρεμοτσακίζονται, χτυπάνε τις μούρες τους, πέφτουν κάτω. Οι άλλοι δίπλα λαλάζουν, πορεί, πάρα πολύ ωραία. Σε παρακαλώ λίγο, ο Χοντρούλης εκεί στη Βόρεια Κορέα να πατήσει το κουμπί, να τελειώνουμε μία και ξαναπάμε, να μην ξανάρθουμε, να τελειώνει η υπόθεση καλά.

σε πάω τώρα στην αγαπημένη μου βασίλισσα ιέρια του Miserable, την Χριστίνα Μπόμπα, η οποία κάθε φορά που δίνει συνέντευξη, πραγματικά, η κοπέλα αυτή, αφού είναι τόσο καλά, έχει το τόσο καλά του κόσμου γύρω-γύρω, είναι τόσο επιτυχημένη, τόσο ευτυχισμένη, οικογένεια, παιδιά, διακοπές, κατασυναφή, γιατί είναι μέσα στη μιζέρια, γιατί είναι μέσα στη μύρλα. Κάθε φορά που δίνει συνέντευξη, κάτι άσχημο την έχει βρει. Κακά μαντάτα χτυπήσανε τον Μπομπέικο. Διαβάζω εδώ πέρα, Χριστίνα Μπόμπα, για τις καταστροφικές σκέψεις. Σε περιόδους διακοπών, το μυαλό μου κολλάει, λέει η Χριστίνα Μπόμπα. Συχνά αφήνουν χώρο στο μυαλό μου να εγκλωβίζεται σε αρνητικά σενάρια και σκέψεις. Όπως ανέφερε τόσο η ίδια και οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, έχουν διαπιστώσει ότι όταν η καθημερινότητα είναι λιγότερο απαιτητική, η υπερανάλυση και οι φόβοι μπορούν να γίνουν πιο έντονοι. Ακούς? Ακούω να λες. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνει διακοπές η Χριστίνα Μπόμπα, οι σκέψεις την κατακλείζουν, που λέει. Άσχημες σκέψεις με κατακλείζουν, που λέγει η αναβίση μάνα μου. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνει διακοπές δεν περνάει άσχημα. Τότε γιατί πηγαίνει 6, 8, 7, 8, 9, 10 μήνες το χρόνο διακοπές? Δηλαδή, όποτε ανοίξει το Instagram της, είναι στη Ρώμη, στην Ταϊλάνδη, στο Μπαλί, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στην Κέρκυρα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Άξο, την Πάρο, την Αντίπαρο, την Ήο. Είναι με μία βαλίτσα στο χέρι. Τόσο άσχημα περνάει. Αφού περνάει τόσο άσχημα, κύριε, γιατί γίνονται διακοπές. Άρα, Χριστίνα μου, συμβουλή, για να μην περνάς δύσκολα στις διακοπές σου, όπως μας λες, που κάθε τρεις και λίγο είσαι με μια βαλίτσα στο αεροδρόμιο, μην πηγαίνεις διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τώρα, μην πας διακοπές. Κάτσε σπίτι, κάνε δουλειές. Ξεσκόνησε τα μπατζούρια. Κατέβασε το χρωστογεννιάτικο δέντρο να το έχεις έτοιμο και το Δεκέμβρη. Κάνε δουλειές. Δεν την έχω δει μία φορά σε μία συνέντευξη, Μαρζή, να μιλήσει και να πει: είμαι ευτυχισμένη. Περνάω ωραία. Τα έχω καταφέρει. Η ζωή μου έχει μπει σε μία ρότα. Πηγαίνω διακοπές και περνάω ωραία. Είμαι ευτυχισμένη. Τίποτα. Μαύρη, μαύρη λαπλάκωσε. Μαύρη σαν καλιακούδα, κυρία μου. Ούτε η μάνα του Ξανθόπουλου, καλέ. Και αυτή κάποια στιγμή στο τέλος της ταινίας χαμογελούσε λίγο τέτοια, πραγματικά. Σαν το βασιλάκι Καΐλα. 5 δραχμούλες, 6 δραχμούλες να πάρω ένα κουλουράκι. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ με τη Μαυρίλα. Κάθε φορά που ανοίγω μια συνέντευξή της είναι μέσα στη Μαυρίλα και μέσα στη δυστυχία. Και πόσες διακοπές τις περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και καταστρέφεται και η ψυχολογία της είναι περίεργη. Μην πηγαίνεις διακοπές. Αλλά όπου και να είσαι εδώ, όλο με διακοπές είσαι. Ο Λάβεντε 7,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και θα κερδίσεις καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνες Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και τώρα θα σε πάω στα καλοκαιρινά τα νέα, στα Summer News, κυρία μου. Διαβάζω εδώ, Ελένη Φουρέιρα, σε ξέφρενο γλέντι στην Πάρο, χόρεψε υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όχι σε γλέντι απλό, δεν πήγε σε ένα απλό, ταπεινό, μίζερο γλέντι, κυρία μου, σε ξέφρενο γλέντι. Κοπάναγε τα τραπέζια, κοπάναγε το κεφάλι της στον τοίχο, ούρλιαζε, ξεπρακωνόταν, εντυνότανε. Σου λέω για ξέφρενο γλέντι. Και αν δεις το βίντεο μέσα, απλά αυτή χορεύει ένα τύπου στο όρθιο, τσίκι τσίκι τσίκι με τα χέρια, τις καμπάνες του Αργυρού δηλαδή. Δεν είναι ότι η κοπέλα έκανε και ανάποδη κολοτούμπα, ούτε έκανε κατακόρυφο και να πεις ότι είναι ξέφρενο το γλέντι, τίποτα. Ένα απλό ταπεινό γλέντι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν στην Πάρο, κυρία μου, να σε ενημερώσω, με πολύ έτσι ωραία μπικίνια, μπικίνι, μπικίνι, που λες τσα τσα τσα, και πέρασε πάρα πολύ καλά. Επίσης θέλω να σου πω ότι κάτια ταραμπάνκο, δεν είναι ταραμπανκό, είναι ταραμπάνκο, γιατί το κάνετε λάθος. Χαζούλες, δηλαδή δεν θέλω να πηγαίνετε και να λέτε λάθος τα ονόματα. Πας αύριο μεθαύριο στον εκατομμυριούχο να σε ρωτήσει, είναι κάτι ταραμπάνκο. Φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι σε παραλία της Λευκάδας, κυρία μου. Δηλαδή, αν δεις κάπου σε μια παραλία της Λευκάδας μία κυρία με μαύρο μπικίνι, είναι κάτι, να ξέρεις. Μην μπερδευτείς, μην φωνάξεις Παναγιώτα, Χριστίνα, Ιώνα, νιου, νιου, νιου, μόνο κάτια. Και επίσης έγραψε η ίδια στη δημοσίευσή της, η νικήτρια του GNTM, που δεν το θυμάται κανένας, λίγο χαμόγελο, λίγο πόζα, λίγο κύμα, σχολίασε η νικήτρια του GNTM δίπλα στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε. Ακούς, ακού να λες. Διότι αν πας στην παραλία θέλει λίγη πόζα, όχι πολύ και σε περάσουν γιατί τίποτα βλαμμένη, λίγη πόζα, λίγο χαμόγελο, μην νομίζουν ότι έχεις πάθει εγκεφαλικό, και επίσης λίγο, τι άλλο λέει, και λίγο κύμα. Λίγο κύμα, μην πας και είναι Baywatch, όχι αυτό το πλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα. Εκεί γίνεται η πολύ ωραία φωτογραφία σύμφωνα με την νικήτρια του GNTM, Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία είναι παρουσιάστρια, είναι influencer, είναι TikToker, είναι μοντέλο και είναι και νικήτρια του GNTM. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα έχεις στο μυαλό σου αυτά σωστά τοποθετημένα. Στα λέω εξ αρχής, θα λέω τώρα να το θυμάσαι. Μην πας σε καμιά παρέα και λες αρλούμπες. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Το καλοκαίρι σιγά σιγά φεύγει, να σε χάσουμε κιόλας, κυρία μου, να ντυθούν όλοι.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Επίσης θέλω να σου πω, να το έχεις στο μυαλό σου για να μην λες με τα μαμού σου του, ότι κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, στην οποία θέλουμε και τη βοήθειά σου. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από tablet, κινητό ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με κάθε συμμετοχή σου κερδίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Μάλλον σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Love 97,5, για ένα 2 ώρο όλο κέφι, όλο τρέλα, όλο μπομπά. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίντζας, adios amigos.

30 χρόνια Love 97,5. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξέρετε, μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

ιστορία. Κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο όσο που λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

κάνεις από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμών και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Νάζου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Ανοίγεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Ανοίγεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεχρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι εδώ. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love, στο 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πριν, που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1, για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5, θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι,

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.